0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: έριχνε, δεν έριχνε καρικροπόδαρα, έριχνε ψυχαλίτσες, μικρές.
1: Ναι, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Δεν ήταν αυτό το ενοχλητικό το πρέπει να έχω ομπρέλα όλη την ώρα πάνω μου και χωρίς ομπρέλα κυκλοφορούσες.
1: Δηλαδή, εχθές που ήμασταν κι εμείς έξω σερή μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, δεν μας ταλαιπώρησε ο καιρός αυτός. Ίσα-ίσα ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία δροσιά.
1: Εσείς τώρα, πώς περάσατε, παιδιά μου, πώς ήταν η μέρα εχθές? Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Γιατί όπως ξέρετε η επαφή μαζί σας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, πάνω σε αυτή την πλάση.
0: Και καταρχάς σήμερα θα μάθουμε επιτέλους πώς θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου, ναι. Πώς μπορείς να γίνεις σκύλος, ναι. Και πόσο ακριβώς κοστίζει. Θα το μάθετε εδώ μόνο στο 92,9 Kiss.
1: Έχουμε το δίλημα της ημέρας που πάλι θα προβληματιστούμε και θα παίξουμε, θα ζουζουνίσουμε αρκετά.
0: Όταν λες ψέματα, Αργύρι μου, μπορεί να καταλήξεις έγκυος.
1: Θα μάθουμε λεπτομέρειες αργότερα πώς μπορεί να γίνει αυτό και φυσικά ποια εμβληματική σειρά των 90s επανέρχεται.
0: Αχ, καλή, ποια είναι αυτή? Μην ξεχνάτε ότι φυσικά 9/20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άντε ρε παιδιά, τι θα γίνει με το χιλιάρικο το πρώτο τη σεζόν? Θα το δώσουμε φέτος, σήμερα? Θα ξεκινήσουμε να δίνουμε 1000 ευρώ? Ακούσατε χθες Kiss 92,9 για να έχετε τις απαντήσεις.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Να ακούτε Kiss, γιατί θα έχετε τις απαντήσεις και θα έχετε 1000 ευρώ στο τσεπάκι σας. Δηλαδή, πιο εύκολο δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Καλημέρες στο Viber έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται και παρακαλώ πολύ να έρθουν κι άλλες. Δεν μου φτάνουν ποτέ οι καλημέρες που έρχονται. Θέλω κι άλλες καλημέρες.
0: Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο.
1: 6942-929-929. Φτιάξτε καφεδάκι, ξεκινάμε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Εκεί σε 92,9, 11 λεπτά μετά τις 7 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Όχι, όχι, πες με αυτό που σε βασανίζει.
0: Όχι, όχι, θα πω το καιρό πρώτα και μετά. Λοιπόν, λίγα σύννεφα θα έχει σήμερα ο καιρός στην Αθήνα, με ηλιοφάνεια στη συνέχεια και χωρίς βροχές, λέει. Οχ, τώρα εγώ θα το χρεωθώ πάλι το κάρμα μου αυτό και άμα βρέξει θα με κυνηγάτε.
1: Καλά, εγώ έβαλα μπουγάδα στην αρχή της εβδομάδας και έκανα στεγνώση 7 χρόνια και σήμερα δεν θα βρέξει.
0: Στους 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το ρολόι σήμερα. Το ρολόι λέω, καλά τα ζευγνώ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα η θερμοκρασία. Θα έχει και κάτι βόρεια νεμάκια. Θα φτάσουν στο πικ μέχρι τα 5 μποφόρ, αλλά υποχωρούν σταδιακά στα 3. Γενικότερα μια ωραία μέρα είναι σήμερα. Εντάξει.
1: Έχει αρκετή κινησούλα αυτή την ωραία μέρα στον αγαπημένο μας κοιμισό. Στον αγαπημένο μας κοιμισό που έγινε χθες ποτάμι ξανά. Θυμήθηκε
0: τι. Όπω, τι εικόνες ήταν αυτές που είδαμε χθες, ρεσί.
1: Άγριο ποτάμι, να βγούμε να μαζέψουμε. Τι μαζεύεις από τα ποτάμια, Σολομούς.
0: Σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια στο ποτάμι δεν έχει, Αργύρι. Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κατά τα άλλα, το υπόλοιπο κέντρο παλεύεται. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Έχει κίνηση, υπόλοιπα μια χαρά.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται πάρα πολλά παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω πόσα πολλά έρχονται. Εδώ στον Κίσερ είναι τα δύο κομμένα.
1: Τι έρχεται, θέλω να μάθω.
0: Έρχεται ο εφιάλτης μου, αυτό που έχω ζήσει από το πρωί με τα τηλέφωνα, με τις υπηρεσίες. Θα σας πω εγώ τον πόνο μου τώρα. Περιμένετε. The Breakfast Show.

0: 90s to now.
1: Όταν ακούς Alex Warren, είσαι στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εδώ με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, αρχίζει να ξημερώνει.
1: Πού το είδες το ξημέρωμα που μπορείς να αρχίσει? Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα.
0: Αχ, παιδιά, εγώ ξέρετε ότι μαζί σας μοιράζομαι τα πάντα εδώ πέρα στον αέρα του Kiss 92,9 καθημερινά, γιατί είμαστε κι εμείς κανονικοί άνθρωποι και μοιραζόμαστε τα αδιέξοδα που μας φορτώνονται.
1: Ανθρώπινα αδιέξοδα, κατά κύριο λόγο.
0: Αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Εμένα πριν μια εβδομάδα διαπιστώσανε μια μικρή διαρροή στο φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Απειροελάχιστη, όχι από αυτές τις επικίνδυνες που κάνουν μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, τη βρήκαμε ευτυχώς. Η διαδικασία είναι να έρθει κάποιος εξειδικευμένος άνθρωπος να τη φτιάξει και μετά πρέπει αυτός ο εξειδικευμένος άνθρωπος να στείλει ένα πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει ότι έχει φτιαχτεί και μετά αυτό το πιστοποιητικό πάει στην εταιρεία φυσικού αερίου για να έρθει η εταιρεία να ξανανοίξει το αέριο, γιατί το αέριο είναι κλειστό. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς αέριο υπάρχει κρύο νερό στο σπίτι.
1: Ναι, γιατί δεν έχει θερμοσύφωνο, οπότε έρχεται και κάνει μπάνιο σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Με το ωραίο του το μπουρνουζάκι, με τις ρίγες. Σαν το Ζάχο Δόγκανο έρχεσαι κάθε φορά να κάνει μπάνιο.
0: Λοιπόν, μία εβδομάδα μας ήταν πολύ αυτό το πράγμα. Το πιστοποιητικό στάλθηκε εχθές. Και σήμερα με πήραν τηλέφωνο τώρα το πρωί, πριν λίγο, στο προηγούμενο. Γι' αυτό ήμουν αναστατωμένος και μπέρδευα τις λέξεις. Με πήραν για να μου πούνε τι ώρα θα έρθουν σήμερα να μου συνδέσουν το αέριο. Και μου λέει ο κύριος, ευγενέστατος κατά τα άλλα, αλλά δεν είχε ξυπνήσει ακόμα.
1: Με τίποτα, δεν είχε ξυπνήσει.
0: Μου λέει 9 με 11. Θα έρθει τώρα το πρωί. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Τελειώνω 10 τη δουλειά μου. 10 και 4 θα προσπαθήσω να είμαι στο σπίτι. Ναι, 9 με 11 θα είναι. Αυτό σας λέω, αν γίνεται να είναι 10 και 4, να βάλετε κάποιον άλλον πριν. Τα ραντεβού είναι 9 με 11. 9 με 11 είναι. Τι να σας πω, δεν νομίζω. 9 με 11.
1: Θέλω επίσης να σα πω μια
0: παρένθεση. Είχε κολλήσει η βελόνα στο 9 με 11. Του λέω, καλέ μου άνθρωπε, για να μην σε ταλαιπωρώ, γιατί αν δεν είμαι εκεί μέχρι τις 10 και 4, θα αναγκαστείς να ξαναέρθεις. Επομένως, έλα να συνεργαστούμε και να το πάμε λίγο πιο μετά. Η σειρά είναι 9 με 11. Λέω, αυτό ρωτάω, καλέ μου άνθρωπε. Σε τι σειρά είμαι?
1: Μήπως μιλήσεις με AI?
0: Δεν ξέρω. 9 με 11 μου λέγε μόνο. Δεν συνεννοηθήκαμε. Ναι, ναι, του είπα, γιατί αλλιώς το εγκέφαλό μου.
1: Παιδιά, ο Αργύρης είναι 0%, έτσι. Φιτιλιάζει για πλάκα. Τον είχα απέναντί που να τρέμει και να είναι μέσα στα νεύρα.
0: Και σας ρωτώ τώρα, γιατί είναι το επόμενό μας θέμα. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου τα πρώτα λεπτά που ξυπνάει? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος με πήρε τηλέφωνο, με πήρε από το κρεβάτι του σπιτιού του. Δεν με πήρε από το δρόμο.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Δεν είχε ξυπνήσει, ρε παιδί μου.
1: Μα και να έχει ξυπνήσει δεν σημαίνει ότι ξυπνάς μόλις σηκώνεις από το κρεβάτι και μπαίνεις στα μαξιά. Εγώ ακόμη δεν έχω ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι όταν ξυπνάμε το πρωί, τα πρώτα δευτερόλεπτα ο εγκέφαλος αλλάζει κατάσταση. Του κυρίου η κατάσταση δεν είχε έρθει ακόμα στο σήμερα.
1: Δεν είχε έρθει, όχι.
0: Ήταν εχθές. Όταν ξυπνάμε, λέει, η δραστηριότητα μεταβάλλεται και τα δίκτυα που σχετίζονται με την προσοχή, την αντίληψη και τον έλεγχο συμπεριφοράς αρχίζουν να απενεργοποιούνται.
1: Εμένα είναι απενεργοποιημένα συνήθως. Τώρα ακόμη δεν έχω ξυπνήσει, ακόμη όνειρο βλέπω, να ξέρεις. Η θολούρα που αισθανόμαστε μετά το ξύπνημα ονομάζεται sleep inertia, δηλαδή αδράνεια ύπνου.
0: Αδράνεια ύπνου.
1: Είμαι σε μία μόνιμη αδράνεια ύπνου.
0: Να κάνεις παρέα με τον κύριο αυτό. Με τον 9-11.
1: Ό,τι ώρα και να ξυπνήσω, αλήθεια, και μεσημεριανό ύπνο να πάρω, με το που ξυπνάω νιώθω απέσια. Δεν μ' αρέσει να ξυπνάω, μ' αρέσει να είμαι στον ύπνο εγώ.
0: Κάποια στιγμή δεν θα ξυπνήσεις, χειμερή ανάρκη θες να πέσεις, να ξυπνήσεις μετά από 7 μήνες.
1: Λοιπόν, Αργύρη, όνειρο ζωής αυτό. Ξυπνηθώ, να ξυπνήσω μετά από 9 μήνες και να μου πείτε τι έγινε.
0: Μάλιστα, όνειρο ζωής να είναι αρκούδα. Το ζήσαμε και αυτό.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up, when I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: πώληση για την νέα σεζόν στη Στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
6: 92,9.

0: βγει σε 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και θέλω να σας πω ότι το 90% των μηνυμάτων που έχουν έρθει στο Viber είστε με αδράνεια ύπνου.
1: Αλήθεια είναι. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο.
2: Το δίλημα της ημέρας.
1: Α, δεν θα τον ακούσουμε, περίμενε.
3: Καλημέρα σας. Εννοείται ένα δύο ώρο πριν. Είναι η μοναδική ήσυχη ώρα της ημέρας. Με τον καφέ και με την ησυχία μας.
0: Σου λέει δεν έχω ησυχία όλο το πρωί. Εγώ δύο ώρες πριν θα ξυπνήσω, μόνο το πρωί μπορώ να έχω ησυχία στο σπίτι. Νάντια.
4: Φυσικά είμαστε ο τύπος που σηκώνεται, βουρτζίζει δόντια και είναι ήδη στο αμάξι και στη δουλειά. Τι είμαστε, τίποτα νορμάλ? Να σηκωθούμε δύο ώρες νωρίτερα.
1: Πραγματικά. Μαζί σου, Νάντια.
0: Για πάμε στη Στέλλα.
5: Πέρα, αγαπημένοι μας, η συνθήκη του ξυπνάω και φεύγω δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σεισμού που έχεις και το τρομπόνι σου και ξυπνάς και φεύγεις με τις πιτζάμες. Αλλιώς μία ώρα πριν τουλάχιστον για να πάει καλά η μέρα.
0: Μάλιστα. Αχ, θυσιάζεται ύπνο λοιπόν. Για πάμε στον Εφραίμ.
6: Παιδιά, καλημέρα αρχικά. Μία που θα ξυπνήσω, μία που θα πάω τουαλέτα τσουκουτσούκου να κάνω τι κάνω.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, μωρέ Εφραίμ?
6: Τα οποία ρούχα μου τα έχω έτοιμα βέβαια από το προηγούμενο βράδυ. Δεν παίζει την σχόλη εδώ, πρέπει να πω. Α, κάτσε να σκεφτώ τι να βάλω σήμερα. Ούτε καν.
0: Μοιρασμένα είναι. Για πάμε και στην Αγγελική.
7: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ είμαι τύπος του σηκώνομαι 5.30 για να φύγω 8 από το σπίτι.
0: Απαναγία μου.
7: Δεν μπορώ να το τρέξω, παιδιά. Πραγματικά νιώθω ότι άγχος πολύ όταν τρέχω. Δεν το μπορώ καθόλου. Και γενικά δεν είμαι του ύπνου. Το έχω ξαναπεί. Κοιμάμαι μόνο όταν είμαι άρρωστη.
1: Μάλιστα. Για να ακούσουμε και το Μιχάλη.
8: Μισή ώρα, παιδιά, νωρίτερα. Με την ησυχία μας όλα χαλαρά. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Με την ησυχία μας όλα χαλαρά.
1: Απλά άκουσε με λιγάκι. Όλοι αυτοί που μας στείλανε ηχητικά που μας είπαν ότι εγώ θέλω να ξυπνήσω δύο ώρες νωρίτερα, ακούνται λες και κοιμούνται ακόμη.
0: Με αδράνεια ύπνου, δεν σου είπα εγώ.
1: Με όλη την αδράνεια ύπνου.
0: Με θερίζει αυτή την περίοδο.
1: Να προσέχετε. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλημα της ημέρας. Τώρα πάμε στα δικά μας τα ωραία τα υπόλοιπα.
0: Όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: 2-10-80-50-1000. Έχουμε να παίξουμε. Καλύτερα στο σταθερό τηλέφωνο. 2-10-80-50-1000. Σήμερα με ποιο γράμμα παίζουμε?
1: Σήμερα παίζουμε με το γράμμα Β.
0: Β.
1: Όπως λέμε, βάσο, βερίκοκο.
0: Βόας.
1: Βόας.
0: Και κερδίζετε φυσικά δωρεπιταγή 80 ευρώ, παιδιά, για να πάτε να φάτε όχι μόνο σας. Γιατί 80 ευρώ μόνο σας θα σκάσετε.
1: Μια χαρά πάτε... τα τρώω εγώ τα 80 ευρώ. Φέρε μου εσύ 80 ευρώ και φαΐ και στο έχω κανονίσει όλα.
0: Ζουτσαμπανερία λοιπόν, πάτε με την παρέα σας.
1: Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με θέα την Ακρόπολη. Έτσι να περάσετε φανταστικά αυτό το βραδινό που θα πάτε να φάτε.
0: 80 ευρώ δωρεάν επιταγή. Καλείτε τώρα 2-10-80-50-1000. Παίζουμε με το γράμμα Β.
2: Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: και έτσι ήραν εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί σε αυτό το σκοτεινό, θεοσκότεινο.
1: Παιδιά, δεν θα ξημερώσει σήμερα ποτέ.
0: Μαυρίλα
1: είναι αυτή καλέ
0: από πάνω. Πολύ μαυρίλα ρε παιδί μου, και είναι 8 παρά 20 τώρα.
1: Είπα εγώ στον καιρό σήμερα.
0: Δεν θυμάμαι, ότι δεν θα βρέξει.
1: Και αυτή η μαυρίλα όλη πού θα διοχετευτεί.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και υποδεχόμαστε την Τίνα. Καλημέρα Τίνα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Τι κάνεις κορίτσι
3: μου? Είμαστε στον δρόμο, καλά, στον δρόμο για το σχολείο, πάω τη μικρή σχολείο.
0: Αυτή ωραία.
1: Είναι μικρή μαζί σου?
3: Είναι μαζί μου, ναι, είναι η Ευγενία.
1: Για να ακούσω καλημέρα από την Ευγενία.
4: Καλημέρα.
1: Α, Ευγενία.
0: Είναι και η Ευγενία δεν έχει ξυπνήσει ακόμα.
3: Καθόλου, όχι, κοιμότανε και τώρα μου λέει με σταμάτησε, με ξύπνησε.
0: Όχι, αγάπη μου.
1: Αδράνεια ύπνου και η Ευγενία. Μα λέω εγώ, θερίζει τα πρωινά. Λοιπόν,
3: αυτή η τελευταία στιγμή, πες μου.
1: Συγκεντρωθείτε τώρα, μάνα και κόρη. Μιλάμε για 80 ευρώ δωρεπιταγή για να πάτε να φάτε στα Ζου Τσαμπανερία. Δηλαδή, μέχρι και ο μπαμπάς μπορεί να έρθει μαζί.
3: Ευχαριστούμε.
1: Δηλαδή, είναι πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, είναι. Θέλω να μου είστε γρήγοροι. Παίζουμε με το γράμμα Β και όταν είστε έτοιμοι, δώστε μου σύρμα να ξεκινήσω.
3: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι.
1: Βαθιά ανάσα και πάμε! Μία χώρα,
3: πάμε.
1: Μία χώρα από Β.
3: Βουλγαρία, Βουλγαρία.
0: Ένα φυτό.
1: Έλα καλέ.
0: Φρούτο, πες μου.
3: Βλίτο.
1: Μπράβο. Έχουν τα τρένα.
3: Παγόνια.
0: Πλωτό μέσο για ψάρεμα.
3: Βάρκα.
1: Ένα όνομα.
3: Βασίλη.
1: Ένα ζωάκι.
3: Ουβάλι.
0: Η πόλη με τα πολλά κανάλια. Ιταλία είναι.
3: Βενετία.
1: Αυτός και τα χρήματα λένε δεν κρύβονται. Γκούχου, γκούχου.
3: Ο Βίχας.
0: Ένα επάγγελμα.
5: Βιολόγος.
0: Από αυτήν παίρνεις νερό στο σπίτι.
1: Ανοίγω.
3: Μπράβο.
1: Ναι. Μας κοψοχολιάσατε λίγο.
3: Ναι, λίγο κάτι κατακόρη, καθυστερήσαμε, αλλά εντάξει.
1: Ξύπνησε η κόρη δίπλα, ήταν καταλυτική, βλέπω η βοήθεια.
0: Το φυτό μας δυσκόλεψε, το φυτό, παιδιά.
3: Εκεί δυσκολεύτηκα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
1: Με άλλη χαρά θα πάτε σχολείο τώρα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η Ευγενία θα πει στους συμμαθητές, εγώ σήμερα κέρδισα 80 ευρώ δώρο επιταγή από τα Ζου Τσαμπανερία. Εσείς τι κάνατε, συμμαθητές? Τι φέρατε στο σπίτι?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. The Breakfast Show.

0: σε 92,9 εδώ με παρέα με τις πιο 90's τουρνά επιτυχίες. Είναι πεμπτούλα, παιδιά, την καβαλήσαμε την εβδομάδα. Πάμε αντίστροφα πλέον, 15 Οκτωβρίου. Και πάμε στα κινηματογραφικά, γιατί είμαστε εν ώψη μιας ταινίας που έρχεται σε παραγωγή του Netflix με τον Daniel Craig. Και μιλάμε φυσικά για την Νάρνια, που ανοίγει ξανά τις πύλες της, αυτή τη φορά μέσα από τα μάτια της Γκρέτα Γκένουικ. Το πρώτο τρέιλερ του Νάρνια λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας μια πρώτη γεύση από την κινηματογραφική επιστροφή της σκηνοθέτηδας μετά την τεράστια επιτυχία της Μπάρμπι.
1: Κοίτα, μετά την Μπάρμπι το να κάνεις την Νάρνια είναι ένα challenge.
0: Το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1955 και παρότι ήταν το έκτο που εκδόθηκε η σειρά, αφηγείται την αρχή της ιστορίας της Νάρνια σύμφωνα με το
1: περιοδικό Variety.
0: Ναι, και στο επίκεντρο βρίσκονται τα δύο παιδιά από το Λονδίνο, ο Τρίκορη και η Πόλη, στους οποίους υποδίονται ο David McKenna και η Beatrice Campbell. Η ανακάλυψη ενός μυστηριώδους δάσους που συνδέει διαφορετικούς κόσμους και τους οδηγεί σε μια περιπέτεια πέρα από όσα γνωρίζουν. Το μαγικό φυσικά είναι και το συγκλονιστικό και η είδηση είναι ότι παίζει ο Daniel Craig.
1: Φυσικά, και στο τρέιλερ που βγήκε από πίσω παίζει το Stairway to Heaven, αυτή η φανταστική κομματάρα από τους Led Zeppelin.
0: Άρα, στην ταινία παίζουν η Meryl Streep, η Carey Mulligan, η Emma Mackey, η Dennis Goff και πολύ πολύ ακόμη συγκλονιστικοί ηθοποιοί, και στις ελληνικές αίθουσες θα βγει στις 11 Φεβρουαρίου του 27 από τη Feel Good, ενώ από τις 2 Απριλίου θα είναι διαθέσιμο στο Netflix.
1: Θέλω να σου πω ότι το Νάρνια καταρχάς ήταν σειρά πρώτα, πρώτα βιβλία, μετά έγινε σειρά τηλεοπτική,
0: μετά
1: και
0: έγινε
1: ταινία που είχε γίνει χαμός με αυτή την ταινία, μεγάλος χαμός, δηλαδή είχε φανατικούς, πώς ήταν το Harry Potter,
0: ναι, ναι.
1: Όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά είχε γίνει πολύ μεγάλος χαμός τότε.
0: Και τώρα έρχεται το sequel σε παραγωγή του Netflix.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον Daniel Craig να παίζει το θείο που στέλνει αυτά τα καινούργια παιδιά.
0: Με το μαγικό βραχιολάκι.
1: Δαχτυλίδι.
0: Δαχτυλίδι αυτό. Μένουμε συντονισμένοι και περιμένουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε να περιμένουμε πολλά και ωραία.

0: κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: What the... Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αφρική 92,9, 5 λεπτά μετά τις 8. Παιδιά, τι έχουμε σήμερα, Πέμπτη. 15 Οκτωβρίου, τον καβαλήσαμε και τον Οκτώβρη. Ή όχι, είμαστε ακριβώς στο κέντρο.
1: Απλά θα έπρεπε
0: καβαλήσαμε
1: να είναι
0: την εβδομάδα.
1: Ξέρεις τι θα με βόλευε να ήταν χθες 15 Οκτωβρίου και τώρα δεν μου κάθεται καλά.
0: Θες να το πάμε.
1: Να το πάμε, να είναι Τετάρτη σήμερα.
0: Θες να το κάνουμε.
1: Α, να το κάνουμε 16 σήμερα. Πολύ καλύτερο.
0: Πιο εύκολο.
1: Μου αρέσει πιο πολύ αυτό που λες εσύ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε άλλα νέα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, δεν μας τα λέει καλό καιρό σήμερα. Φοβάμαι ότι θα με εκθέσει και θα με βγάλει πάλι.
1: Θα σε εκθέσει.
0: Θα με βγάλει πάλι.
1: Σεφτή!
0: Ναι.
1: Ρασπούτιν! Πινόκιο!
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να πω τον καιρό με βάση αυτά που έχω μπροστά μου.
1: Αρτέμι Μάτσα!
0: Ή να πω τον καιρό με βάση αυτά που βλέπω από το παράθυρο.
1: Πες αυτά που νιώθεις. Πώς το νιώθεις τον καιρό, θα βρέξει.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Πιστεύω αυτό που βλέπω δείχνει ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί.
1: Πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου. Πιάσε λίγο τα βαρομετρικά σου. Σκέψου.
0: Τα βαρομετρικά μου λένε ότι θα είναι ένα πολύ μουντό καιρό σήμερα. Έχει μια ακατάπαυστη συννεφιά έξω. Δεν βλέπω να φυσάει. Λίγο ανεμάκια. Εν πάση περιπτώσει, θερμοκρασία. Έτσι και έτσι. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί στου 21-22 βαθμού Κελσίου.
1: Πολύ είναι.
0: Τα έχει κάτι μποφοράκια σήμερα, αλλά ασθενή. Εκεί 3-4 και σε κάποιες στιγμές μπορεί να πιάσει και τα 5. Δεν ξέρω τι να σας πω. Έχω να σας πω καλό κακού. Πάρτε μια ομπρέλα μας.
1: Η κίνηση είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Να σας πω ότι έχουμε ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τον κόμβο Μεταμόρφωση φτάνει και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Γιατί ξύνομαι, ρε παιδιά, κοτόψιδες έχω.
1: Πιστεύω ότι κόλλησα από τη γάτα κάτω.
0: Σταμάτα, μην λες τέτοια.
1: Γατόψιδες. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι έχει ψιλοκινησούλα. Επίσης η κυφισίας, η άνοδός της είναι τα μαύρα της, τα χάλια, όπως και η κάθοδος από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Χαλάνδρι. Στο κέντρο η Βασιλή Σοφίας η άνοδος είναι δύσκολα, όπως και η Αρδιτού. Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Νεοκόσμου μέχρι και την Καλλιρόης έχει κίνηση.
0: Πολύ ωραία. Εσείς μη μου αγχώνεστε καθόλου.
1: Α, είναι και η παραλιακή δύσκολα, η Ποσειδόνο. Συγγνώμη, αυτό πρέπει να το πω. Από το ύψος Μαρίνας Φλίσβου,
0: ναι.
1: Ποσειδόνος,
0: ναι.
1: Μέχρι και το Καλαμάκι.
0: Πολύ ωραία. Εσείς μη μου αγχώνεστε καθόλου. Δυναμώστε απλά το ραδιόφωνο σας. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο. Μείνετε για πάντα εγκλωβισμένοι στους δρόμους, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Εγκλωβισμένοι στο 92,9 εκεί να μείνετε, γιατί μας κάνετε πολύ καλή παρέα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: RTS, ακούμε στον αέρα του 92,9 εκεί. Και...
1: Να σε πάω Φλόριντα.
0: Φυσικά. Δεν έχω πάει, θέλω να πάω.
1: Τον καημένο τον άνθρωπο τι έπαθε. Άνδρας λοιπόν, στο χώρο εργασίας του, προσπαθούσε να περάσει ένα τεστ ανίχνευσης ουσιών.
0: Το κάνουν αυτό γενικά στην Αμερική. Πηγαίνουν, πώς το λένε, πηγαίνουν έτσι για να τους πιάσουν στα πράσα, μια φορά στο τόσο, και τους κάνουν τεστ για να δουν αν έχουν πάρει κάποια ουσία.
1: Αυτός λοιπόν προφανώς είχε λερωμένη τη φωλίτσα του.
0: Λίγο.
1: Και σου λέει: τι να κάνω τώρα, δεν θα τη γλιτώσω αυτή με τίποτα. Και πήγε πώς από εδώ, από εκεί, έκανε τα τηλέφωνα του και δανείστηκε. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ούρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως και στους αθλητές και παντού.
0: Φυσικά.
1: Δανείστηκε ούρα από αλλού.
0: Δανείστηκε από συνάδελφο.
1: Από ένα συνάδελφο.
0: Ρε Σημαράκι, να σου πω.
1: Θα με εξυπηρετήσεις.
0: Επειδή χθες είχα ένα δύσκολο βράδυ, θα μπορούσες να κατουρίσεις πάνω στο στικ να το δώσεις.
1: Να μου δανείσεις λίγο τα πρωινά σου. Και δεν υπολόγισε κάτι.
0: Τι δεν υπολόγισε?
1: Ότι το αντίστοιχο Χριστινάκι που δανείστηκε τα ούρα της ήταν έγκυος.
0: Μάλλον ούτε το Χριστινάκι πρέπει να το ήξερε. Νομίζω ότι ήταν έκπληξη για όλους αυτά τα νέα.
1: Και έτσι ο τύπος αυτός βγήκε έγκυος.
0: Να σου πω κάτι. Βρες έναν άντρα. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Αν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου. Βέβαια, να μου πεις τώρα με τι διάβγεια να πας και να πεις να το σκεφτείς και την ώρα. Λοιπόν, έχω μια τέλεια ιδέα. Καλά, πανέξυπνο.
1: Θα βαδιστώ από την Έλενα δίπλα.
0: Λοιπόν, Έλενα, φέρε λίγο και δεν θα με πιάσει κανένα. Είμαι μεγάλο τζιμπάνι εγώ. Πού να ξέρει όμως γιατί η Έλενα.
1: Που να ξέρει και η Έλενα, αλλά το θέμα είναι ότι εκείνη την ώρα πας να τις καπουλάρεις και βρίσκεσαι και ξεφτύ... Ο άνθρωπος πήγε να το μαζέψει μετά, δεν μαζευότανε και παραδέχτηκε φυσικά το λάθος του και...
0: Ευτυχώς το παραδέχτηκε.
1: Υπέστηκε τις ευθύνες του.
0: Γιατί εγώ θα ντρεπόμουν τόσο πολύ με αυτό το λάθος που αν ήμουν άντρας θα έλεγα... Παιδιά, δεν ξέρω. Είναι θαύμα της... Έμεινα έγκυος. Είμαι έγκυος άντρας.
1: Θα το επέμενες μέχρι το τέλος.
0: Κοίτα, δεν λέω ψέματα γιατί με πιάνουν κατευθείαν. Αλλά θα ντρεπόμουν τόσο πολύ, νομίζω, σε συγκεκριμένη περίπτωση που για να τους πω ότι, παιδιά, δεν. Ουσίες εγώ από πότε. Η Μαρία που. Αυτό. Εγώ πότε. Πω, Παναγία μου.
1: Δίδυμα.
0: Δίδυμα. Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ευχή 92,9-18 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη, είναι 15 Οκτωβρίου και είχαμε μία έκπληξη μόλις. Γιατί, ρε παιδί μου, ό,τι έχει να κάνει με τους ακροατές μας, για μας είναι χαρά. Είναι πανηγύρι, είναι στρουμφογιορτή. Σήμερα λοιπόν ήρθε να παραλάβει το δώρο της η Λίλη, μία από τις αγαπημένες μας ακροάτριες. Καλημέρα, Λίλη.
1: Αχ, μάλλον δεν δουλεύει καλά το μικρόφωνο. Για μίλα κοντά.
0: Εδώ, έλα εδώ κοντά μου.
1: Έλα πήγες στην αρχή.
0: Έλα εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, είναι μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Απίστευτη εμπειρία που σας γνωρίζω από κοντά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες μέχρι εδώ.
2: Τι να σας πω, να είστε πάντα καλά.
0: Η Λίλη έχει κερδίσει δώρο δερμοκαλλυντικά.
1: Με τα ηχητικά. Ποιο ηχητικό είχε στείλει? Σε ποιο παιχνίδι ήμασταν?
0: Για ποιο μάθημα?
2: Για το πόδια, για την ποδαρίλα.
1: Για την ποδαρίλα, φυσικά. Φυσικά.
0: Αυτό, ναι. Και ήρθε να παραλάβει το δωράκι της και είπε να πει και μια καλημέρα και πολύ σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
0: Και εμείς.
1: Τι θα μαγειρέψει σήμερα, Λίλη?
2: Το πούμε με ποτέ στο φούρνο.
0: Το έχει φτιάξει ήδη, λέει.
2: Το έχει φτιάξει ήδη.
1: Α, τι 5 το πρωί, Παναγία μου.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες μέχρι εδώ.
1: Λοιπόν, 3 doors down, here without you. Και επανερχόμαστε πάρα πολύ λίγο να πούμε μια καλημέρα με τη Λίλη.

0: 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Αχ, ένα μελαγχολικό πρωινό, αλλά στην ψυχή μας υπάρχει φως.
1: Φως, τούτο το φως.
0: Τούτο το φως. Και μιας και μιλάμε για φως, ας πάμε στις τουαλέτες.
1: Τα καλύτερα φώτα υπάρχουν στις τουαλέτες.
0: Ρε παιδιά, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα εστιατόρια πλέον και τα μαγαζιά γενικότερα έξω εξοδεύουν σχεδόν μια περιουσία στις τουαλέτες τους?
1: Ρε εσύ, η αλήθεια
0: πολύ είναι ότι
1: παλιά στο εντάξει, Λονδίνο, ας πούμε, οι τουαλέτες πάντα είναι υπερπαραγωγή. Έχουν μέσα καναπέδες, έχουν μέσα φωτάκια.
0: Λας Βέγκας έχω πάει, δεν καταλαβαίνεις. Λέγαμε με την κολλητή μου την Ολυμπία τότε, πάμε τουαλέτες.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζαμε τουαλέτες,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω, Αργύρη, ότι αυτό το τρέν, το να πηγαίνεις στις τουαλέτες, καταρχάς το θέμα είναι ότι πλέον τα εστιατόρια φτιάχνουν τις τουαλέτες τους όσο πιο φαντασμαγορικές γίνονται.
0: Για έναν απίστευτο λόγο που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Γιατί πλέον στα social media έχει γίνει τρέντ να βγάζεις φωτογραφίες στις τουαλέτες. Και όσο πιο εντυπωσιακές είναι οι τουαλέτες,
1: τόσο πιο καλά πάει το story και το post.
0: Σου λέει ότι υπάρχουν λογαριασμοί ολόκληροι στα social media στο Instagram και μάλιστα λέει υπάρχουν με 78.000 followers, με 104.000 followers, οι οποίοι έγιναν και θέμα στην Guardian.
1: Εντάξει, να σου πω
0: που
1: κάπου
0: παρακολουθεί
1: εδώ.
0: Παρακολουθεί τις τουαλέτες γνωστών εστιατορίων και μαγαζιών.
1: Ότι αυτό με τις τουαλέτες έχει ξεκινήσει από τότε που ξεκίνησε και το Facebook. Δηλαδή το 2008 εκεί, ας πούμε, θυμάμαι να βγαίνουμε με τις φίλες μου και το thing μας πριν παραγγείλουμε οτιδήποτε, λέμε πάμε τουαλέτες να βγάλουμε φωτογραφίες. Γιατί πηγαίναμε στις τουαλέτες και βγάζαμε φωτογραφίες στον καθρέφτη.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, το ότι οι τουαλέτες ήταν αυτό το νοσοκομιακό, το άσπρο, το
0: λευκό,
1: χάλι,
0: το πλακάκι, το σωστό, το τίμιο.
1: Τώρα πια, όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί και χειρίζω τουαλέτες, το πρώτο πράγμα που κάνω, βγάζω κινητό να βγάλω μια φωτογραφία στον καθρέφτη.
0: Εγώ έχω να κάνω καταγγελία σοκ πάντως. Οι τουαλέτες μπορεί να είναι πολύ ωραίες, τα φώτα εξακολουθούν να είναι άθλια.
1: Κοίταξε, αν δεις, αυτό πρέπει να αρχίσει να γίνεται.
0: Ωραίο στην τουαλέτα δεν πρόκειται να βγει. Ένα ring light.
1: Λίγο, ο καθρέφτης να έχει περιμετρικό φωτισμό, ρε παιδιά.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που είπε στους καθρέφτες της τουαλέτας το φως θα το βάλω από πάνω καπέλο? Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα στις τουαλέτες και στα σανσέρ?
1: Αυτό είναι το πιο
0: πραγματικά
1: δραματικό.
0: Ρε παιδιά, δηλαδή πας να βγάλεις μια φωτογραφία και γίνεται καπέλο από πάνω, πατικώνεται.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι όμως κάποιες τουαλέτες που έχουν ωραίο φωτισμό και έχουν πολύ ωραίο vibe και είναι ωραίο να βγάζεις μέσα φωτογραφίες.
0: Μόνο στο Las Vegas έχω πάει σε τέτοιες τουαλέτες.
1: Δεν έχεις ταξιδέψει πολύ μάλλον. Μπορώ και στην Κυψέλη να σου βρω μια πολύ ωραία τουαλέτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαθλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 8.30 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 αυτή την 5η 18 Οκτωβρίου, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και ήρθε η ώρα, παιδιά, σε πάρα πολύ λίγο να κληρώσουμε τον παίκτη ή την παίκτρια που θα παίξει για τα 1000 ευρώ το λεπτό, και επιτέλους ευχόμαστε να τα δώσουμε, ρε παιδιά, το πρώτο 1000
1: ευρώ. Αν ακούγατε χθες όλη τη μέρα τους παραγωγούς στο 92,9 εκεί, έχετε και τις απαντήσεις.
0: Ωστόσο, αν θέλετε από αύριο να είστε εσείς αυτός που θα κληρωθεί για να παίξει και φυσικά να ακούτε όλη μέρα Kiss για να έχετε απαντήσεις, μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Kiss929.gr.
0: Δηλώνετε συμμετοχή και από εκεί γίνεται η κλήρωση που προκύπτουν οι παίκτες που βγαίνουν στον αέρα για να διεκδικήσουν τα 1000 ευρώ. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα δούμε αν σήμερα θα είναι η τυχερή μέρα για κάποιον, κάποια, και ίσως αυτή η μέρα να είναι η
1: σημερινή.
0: Η σημερινή με τα 1000 ευρώ. Και
1: μακάρι, μακάρι.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: It's time. Ξεπάγωσε.
2: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts. Mariah Carey by Genius Travel. Μάλτα.
3: This is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. All I want for Christmas is Kiss. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη.

0: προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 92,9.

0: Η μέρα συνεχίζεται με 90's του Now επιτυχίες εδώ στο Kiss 92,9. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο πάρα πολύ σοβαρό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό το θέμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Έχει γίνει χαμός. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά τα ενίκια. Οι φοιτητές ζουν μια μεγάλη
0: κόλαση. Ειδικά τα παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις να σπουδάσουν.
1: Στην Αθήνα είναι η χειρότερη κόλαση για τα ενίκια.
0: Οι φοιτητές λοιπόν έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια και την υποχρηματοδότηση δημόσιας εκπαίδευσης. Απαιτούν μείωση ενικίων, αύξηση φοιτητικού επιδόματος και περισσότερες εστίες και δωρεάν σύντομα.

0: γιατί ρε εσύ Αργύρη τώρα να πηγαίνει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει κάτι και για να έρθει στην Αθήνα πρέπει να είσαι και ψηλά.
1: Ένα γονιό, ρε παιδί μου τώρα, να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στην Αθήνα. Αν θέλει 600-650 ευρώ για ενίκιο, συν του λογαριασμού πάει γύρω στα 800. Δεν θα τρώγει το παιδί κάτι όλη μέρα.
0: Μα δεν είναι δηλαδή, μόνο αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή, τι δουλειά πρέπει να κάνει, α πούμε, για να μπορεί να στείλει το παιδί σου να σπουδάσει.
1: Και δεύτερο.
0: Πλέον, φυσικά και πλέον, η εκπαίδευση είναι θέμα, δεν είναι πια θέμα γνώσεων, δυνατοτήτων των μαθητών. Είναι θέμα του να έχει λεφτά να στείλει το παιδί σου να σπουδάσει. Δηλαδή, η παιδεία είναι δημόσια. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στου Χούμπασταν και The Reason και ερχόμαστε με τα 1000 ευρώ που έχει κληρωθεί.
1: Γίνει, ρε παιδιά, ένα χιλιάρικο περιμένει εδώ πέρα. Πόσες μέρες περιμένει.
0: Έχει κληρωθεί.
1: Είναι εδώ, παίκτρια, η Μαργαρίτα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εκεί σε 92,9 και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Είναι αυτή η ώρα. Και είναι η Μαργαρίτα. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αχαχαχα, ξακούω ξύπνια για τα καλά και χαίρομαι
2: την ακούω
0: πολύ.
2: Καλημέρα σας. Είσαι Βασίλη, λοιπόν, ήρθε η ώρα μου.
0: Έλα να τελειώνουμε, δώστε μου το χιλιαρικάκι. Τι κάνεις, κορίτσι μου, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι σπίτι, είμαι λίγο πριν φύγω για τη δουλειά.
0: Ωραία, είναι μια καλή ώρα για να αποφασίσουμε αν θα πάμε στη δουλειά ή όχι. Γιατί αν κερδίσουμε ένα χιλιαρικάκι, νομίζω από τη σημαία μία άδεια τη δικαιούμαστε σήμερα.
1: Εντάξει, θα πρέπει να πάω στη δουλειά με το χιλιαρικάκι.
2: Έτσι είναι η ζωή δυστυχώς, και χιλιαρικάκι να πάμε, πρέπει να πάμε στη δουλειά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: κάνω στο εκατομμυριάκι να δούμε.
0: Σωστό.
2: Στο εκατομμυριάκι.
0: Έχεις δίκιο.

0: στα εκατομμύρια και στα χτυπήκε μπουρμπερι.
1: Και ένα κάτω στα χιλιαρικάκι να περνά, θα έπαιρνα μια μεράδια, δεν θα σου πω ψέματα.
0: Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε στο χιλιαρικάκι. Πώς νιώθεις σήμερα, νιώθεις τυχερή?
2: Νιώθω αγχωμένη λίγο.
0: Εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα.
0: Τι είπαμε ότι θέλουμε την ώρα που μου αγχώνεσαι, άμα κολλάς, τι πρέπει να λες?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Να σου πω, πάμε να κάνουμε λίγο ασκήσεις αναπνοής.
0: Μαργαρίτα, να σε ρωτήσω την ερώτηση κόλαφο τώρα που ρωτάω πάντα. Έχουμε ακούσει καμιά απάντηση από χθες?
2: Ναι, κάτι έχω ακούσει.
0: Άντε Παναγία μου! Λοιπόν, τώρα αγχώθηκα εγώ. Λοιπόν, βαθιά ανάσα και οι δυο μας, Μαργαρίτα. Έλα να σε ακούσω. Έτσι. Και να δώσω χρονόμετρο.
2: Πάμε.
0: Φύγαμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ?
2: Ιντεφίξ.
0: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
2: Άλλο.
0: Πώς ονομάζεται η πόλη στην οποία διαδραματίζεται η πλοκή της ταινίας κινουμένων σχεδίων Μπαμπούλας ΑΕ?
2: Μπαμπουλόπολη.
0: Ποιο διεθνές σύμφωνο που υπογράφηκε το 1992 ίδρυσε επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Άλλο.
0: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
2: 300.
0: Ποιος μουσικός κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη?
2: Θησέας.
0: Ποιος ποταμός αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας?
2: Εύρος.
0: Ποιος καλλιτέχνης της pop και R&B κυκλοφόρησε το 2015 την τελευταία επιτυχία Blinding Lights?
2: Άλλο.
0: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
2: Πράγα.
0: Πόσο κάνει 69-31?
2: 38.
0: Ποιος μουσικός κατεβήκε?
1: Ήσουν
0: πολύ καλή, γαμό.
2: Ναι, είναι λίγο σχόλιο.
1: Ο Θησέας, πολύ φίλος μου, ο μουσικός που κατέβηκε στον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του Ευρυδί, και εγώ θα απαντούσα ο Κοριαλάς.
0: Το Θεοφάνος μου είπε το πρωί επίσης μαζί με τον Κοριαλά. Είναι ο Ορφέας και Ευρυδίκη, το έχεις ακούσει ποτέ? Είναι και θεατρικό έργο, είναι και ταινία, είναι πολλά. Έχει, δηλαδή, έχει εμπνεύσει κόσμο.
1: Η πρωτεύουσα της Σκωτίας είναι το Εδιμβούργο. Τι είπες, η Πράγα?
2: Η Πράγα.
1: Δεν πειράζει. Το σύμφωνο που υπογράφηκε το 1992.
0: Είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, τη θυμάσαι? Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι βέβαια, αλλά εμάς μας είχαν μπαμπακιάσει τα αυτιά τότε με τη συνθήκη του Μάστριχτ.
1: Και ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός είναι το 2.
0: Εκεί έχασε την μπάλα. Εκεί μου αγχώθηκε.
1: Εκεί μου αγχώθηκες.
0: Γιατί με το που μου λες τον In The Fix, λέω, το έχουμε, έχει αέρα.
1: Ετοίμασε την τσαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
0: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
1: Κάτι, μη χαλάσεις και λεπτά από το κηλικείο.
0: Κορίτσι μου, καλό να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κι 92,9 παρέα με τις πιο 90 του να επιτυχίες. Δεν δώσαμε το χιλιάρικο ούτε σήμερα.
1: Ούτε σήμερα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να παρακαλάω για αυτό το χιλιάρικο, πραγματικά.
0: Δεν το δώσαμε.
1: Στους δρόμους θα βγούμε και θα σας λέμε να δηλώσετε συμμετοχή στο site του Kiss929.gr.
0: Να σου πω κάτι, έχω ένα καλό προαίσθημα για αύριο.
1: Για
0: νιώθω
1: να
0: ότι
1: δούμε.
0: Αύριο θα φύγει το χιλιάρικο.
1: Να ακούτε σήμερα, παιδιά.
0: Ακούστε, παιδιά, σήμερα όλη μέρα Kiss 92,9 μέχρι το βράδυ, γιατί η παραγωγή εδώ, η μουσική παραγωγή, δίνουν όλες τις απαντήσεις και τις 10. Και εσείς αύριο το μόνο που θα έχετε να κάνετε είναι
1: να
0: διαβάσετε τις απαντήσεις. Πάμε τώρα να κουσκουσάρουμε.
1: Αχ, να κουσκουσάρουμε.
0: Όχι. Okay.
1: Δεν θέλω.
0: Οκ. Okay.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Άμα λέω εγώ ότι το χάσμα ανάμεσά μας είναι τεράστιο, δηλαδή όταν αρχίζουμε και μιλάμε για πράγματα που δεν τα έχεις ξανακούσει, τις λέω, ας πούμε, το Baywatch το θυμάσαι? Μου λέει δεν το έχω δει ποτέ.
1: Δεν
0: τι
1: το
0: είναι
1: έχω
0: το Baywatch.
1: Δει, το θυμάμαι, ξέρω το τραγούδι.
0: Ξέρεις τι είναι το Baywatch?
1: Αυτό το τραγούδι το ξέρω, το Baywatch.
0: Τι μου θυμίζεις τώρα.
1: Ξέρω ότι είναι μια...
0: Όλη μου την εφηβεία.
1: Μια σειρά που έπαιζε η από αυτή, ξανθιά η πολύ ωραία.
0: Η Pamela Anderson.
1: Η Pamela Anderson και που τρέχανε με κάτι κόκκινα μαγιό σε μια παραλία.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν έπαιζε απλά. Η Pamela Anderson σημάδεψε τις φαντασιώσεις όλων των αντρών εκείνης της εποχής. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The touch of beauty.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: ταχύτητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους, όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με μια Move Umbrella, εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
3: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: εκεί σε 92,9 είναι 5η, είναι 15 Οκτωβρίου και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι αναρωτιέμαι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Έρχομαι και σας απαντάω λοιπόν πως ναι και μπορεί, και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε πάντα για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις τώρα στο dei.gr/Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα σε δυσκολεύει το τι μέρα είναι. Νιώθω ότι δεν είναι, ότι έχεις εξαφανιστεί από,
0: το ημερολόγιο.
1: Από το ημερολόγιο.
0: Μπορεί. Κρύβομαι λίγο.
1: Κρύβεσαι λίγο από το ημερολόγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πέμπτη είναι ωραία μέρα, η Πέμπτη.
0: Θέλω να σας πω για όσους μας ακούτε από το πρωί ότι είναι 9 και 5. Ξεκινάει το. 9 με 11 είναι το ραντεβού σας. 9 με 11. Ζούμε το θρίλερ. Τώρα, αν θα μας πάρει το φυσικό αέριο, να έρθει να μας συνδέσει. Λοιπόν. Σήμερα, παιδιά, ο καιρός. Ο καιρός σήμερα είναι μουντός. Είναι ξεκάθαρα μουντός. Αν κοιτάξετε έξω από το παραθυρό σας, θα το δείτε. Στην Αττική μιλάω πάντα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 18-19 βαθμούς Κελσίου. Δεν δίνει βροχές σήμερα παρόλα αυτά. Συννεφιές δίνει. Και σταθερή θερμοκρασία εκεί στους 18. Ανέμους επίσης δεν δίνει ιδιαίτερους. Οπότε θα το πάμε συντηρητικά. Συντηρητικά.
1: Ομπρέλα.
0: Ομπρελίτσα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεου μέχρι και τον Κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας η άνοδός της είναι μια εφιαλτική διαδρομή προς την κόλαση.
0: Μας επιβεβαίωσε και η Βερδίκη Βαλαβάνη, να πούμε, που ήρθε νωρίτερα.
1: Μας ότι είπατε στους κλειστούς δρόμους.
0: Στο δρόμο έχει κίνηση, γιατί έχει αρκετούς κλειστούς δρόμους, είτε με έργα είτε με κίνηση. Αναλόγως. Οπότε γενικά έχετε το νου σας να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα να πάτε στη δουλειά σας.
1: Η κάθοδος Μεσογείου έχει επίσης αρκετή κινησούλα, όπως και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Εντάξει, για το κέντρο τώρα η Βασιλής Σοφίας η άνοδος είναι πίχτρα, η άνοδος στην Αρδιτού, όπως και η Αμαλίας. Η άνοδος Αμαλίας, παιδιά, είναι.
0: Ωραία, όπως πάντα στο κέντρο.
1: Όπως πάντα.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτον, έχουμε να δώσουμε προσκλήση για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη για θέατρο. Έχουμε Art Day δηλαδή.
1: Και είναι και φανταστική παράσταση.
0: Ναι. Και επίσης θα μάθουμε για τον τύπο που ξόδεψε πολλά πολλά λεφτά για να γίνει σκύλος.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε

0: Αγαπημένη Σερ και Ντόβε Λαμόρε, εδώ στον 92,9 εκεί, σε αυτό το χαρούμενο πρωινό, το λαμπερό πρωινό με τον ήλιο να λάμπει στα προσωπάκια
1: μας. Ούτε καν, αλλά
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Θα γίνει λαμπερό όμως, γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις τώρα για το θέατρο, γιατί εδώ στον Kiss 92,9 έχουμε Art Days και φυσικά ο Kiss είναι χορηγός επικοινωνίας στα ωραιότερα θεάματα της πόλης. Μην λέμε ξανά τα ίδια. Αφρόκρεμα λοιπόν σας έχουμε σήμερα.
0: Φυσικά, παραστασάρα, τι γέλιο ήταν αυτό που είχα ρίξει όταν την είχα δει.
1: Γιώργος Καπουτζίδης και Καριάτιδα είναι το τελευταίο του θεατρικό έργο που παίζεται για 4η σεζόν. Έπαιξε 2 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, έκανε μία περιοδία το καλοκαίρι και φέτος συνεχίζει για 4η σεζόν στο Θέατρο Κάπα με τεράστια επιτυχία. Ξεκινήσανε προχθές. Είδα και το Γιώργακι κιόλας πριν, ήπιαμε ένα καφέ. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει για να θυμίσει πως στην Ελλάδα το μεγαλείο, η εθνική συγκίνηση και η πολιτική σκοπιμότητα συχνά βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν γίνονται το πιο πολύτιμο όπλο και η σάτυρα παίρνει ξανά τον πρώτο ρόλο. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, στα 3 πρώτα λεπτά ξεκινάει το έργο.
0: Να γελάς ασταμάτητα.
1: Ναι, γιατί η περιβόητη Καριάτιδα που περιμένουμε όλοι να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα από το μουσείο του.
0: Από το Βρετανικό
1: Μουσείο. Φτάνει στην Ελλάδα. Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι από κάτω και περιμένουν για τη μεγάλη συνέντευξη τύπου και υπουργός πολιτισμού μέσα στο γραφείο σκοντάφτει, πέφτει πάνω και σπάει.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ξεκινάει το πανηγύρι πώς θα καλύψουν.
0: Πάρα πολύ αστεία.
1: Δεν καταλαβαίνετε.
0: Παιδιά, το γέλιο είναι εγγυημένο σε αυτή την παράσταση. Ασημίνα... και έχει πάρα πολύ έξυπνη παράσταση.
1: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, μοναδική που παίζει την υπουργό. Δρόσο Σκότη, Σταμάτης Φακορέλη και Μαρία Φιλίνη είναι τα παιδιά που αναλαμβάνουν να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα πάνω στη σκηνή. Η σκηνοθεσία φυσικά είναι της υπέροχης Κατερίνας Μαυρογεώργη και οι προσκλήσεις μπορείτε να τις διεκδικήσετε μπαίνοντας στο site του Kiss 92,9, δηλώνοντας συμμετοχή στο Art Days και διπλές προσκλήσεις θα έρθουν κατευθείαν στο mail σας για να πάτε να παρακολουθήσετε στο Θέατρο Κάπα την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 14 λεπτά μετά τις 9, παιδιά, ο 9-11 δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο.
1: Αν μας πάρει και εμάς στον αέρα, θα πρέπει να απαντήσεις, έτσι, το λέω.
0: Εννοείται, το λέω για να ξέρει και ο κόσμος ότι αν με δει να μιλάω στο τηλέφωνο, είναι ότι ο 9-11 πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία τώρα, παιδιά, γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας άντρας από την Ιαπωνία είχε, ρε παιδί μου, μία κάψα. Είχε ένα νταλκά από όταν ήταν μικρός. Ήθελε να έχει μια συνήθιστη καθημερινότητα και αποφάσισε να δώσει 14.000 ευρώ για να αγοράσει μια ειδική στολή ώστε να μεταμορφωθεί σε σκύλο.
1: Αργυρί, συγγνώμη, αλλά αν κάποιος πρέπει να μεταμορφωθεί σε σκύλο, αυτή είμαι εγώ.
0: Ναι,
1: 14.000 ευρώ. Για τον λόγο το λιθές, περίμενε να σου γαυγίσω λίγα και να καταλάβεις γιατί πρέπει να μεταμορφωθώ σε σκύλο.
0: Ναι. Παιδιά, αυτή είναι η ζωή, όντως. Είναι πάρα πολύ καλή. Και τα σκυλιά. Παίρνουν στο κυνήγι κάθε φορά, μάλλον κάτι κακό λες.
1: Μα λέω κάτι κακό. Ξέρω τη γλώσσα βρίζεις των σκύλων πολύ καλύτερα από όσο νομίζεις, Αργύρι μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτός ο Ιάπωνας, ο Τόκο, μάλλον από το Στόκο βγαίνει, που δεν έχει αποκαλύψει την αληθινή του ταυτότητα, γιατί άραγε.
1: Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Περπατάει στα τέσσερα, πάει βόλτα με λουρί και τρώει ψεύτικη σκυλοτροφή από μπολ. Όπως αναφέρει λοιπόν ο ίδιος, δήλωσε όπως από την παιδική του ηλικία. Τι τραύματα έχει και αυτή η ηλικία πολλές φορές, ρε παιδάκι μου. Είχε την ασυνήθιστη φαντασίωση να γίνει ζώο.
1: Συγγνώμη, άλλοι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, άλλοι θέλουν να γίνουν αστροναύτες, άλλοι θέλουν να γίνουν influencers. Καλύτερα να γίνω σκύλος από το να γίνω influencers. Συγγνώμη κιόλας.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το έχει αποκαλύψει όλους τους φίλους, γιατί άραγε. Αφού θεωρεί πως θα νομίζουν ότι είναι περίεργος.
1: Εντάξει τώρα, έχει μια αγάπη για τη φύση. Του αρέσει η φύση του σκύλου. Τι να κάνει. Τώρα.
0: Λοιπόν, σπάνια λέει ότι το μοιράζεται με τους φίλους του, γιατί φοβάται μήπως τον πούνε περίεργο.
1: Έχω κάνει πιο περίεργα από αυτό. Τώρα τι το σκύλο, πείστε ψέμα.
0: Παρ' όλα αυτά, κάποιοι φίλοι οικογένεια, από την οικογένεια, όταν το μοιράστηκε μαζί τους, έμειναν έκπληκτοι. Λοιπόν.
1: Γιατί, Έρικη, γιατί.
0: Γιατί.
1: Εντάξει.
0: Τι τραύματα έχει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να μου στείλετε στο Viber γιατί πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος. Τι του είχε συμβεί στην παιδική ηλικία.
1: Μήπως άκουγε πολλά σκυλάδικα. Πώς αυτό
0: στην
1: ήταν.
0: Στην Κίνα.
1: Στην Κίνα, γιατί δεν έχουν.
0: Στην Ιαπωνία.
1: Δεν έχουν, οι Ιάπωνες δεν παίρνουν τα τραγούδια μας και τα κάνουν. Δεν έχει δει στο TikTok που παίρνουν οι Ιάπωνες τα ελληνικά τραγούδια και τα κάνουν remake στα Ιαπωνικά.
0: Λες αυτό να είναι.
1: Πιστεύω ότι άκουγε σκυλάδικα.
0: Τον καημένο.

0: 92 92,9 αυτή την σκοτεινή 5η 15 Οκτωβρίου, συννεφιασμένη θα έλεγα, αλλά τόσο γλυκά μελαγχολική.
1: Ξέρεις τι ζητάω. Δεν είμαι millennial, αλλά ξέρεις τι ζητάω, Αργύρη μου.
0: Τίποτα δεν μένει αυτό να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Έγινε μια έρευνα από την Deloitte για το τι αποζητούν οι millennials από το εργασιακό τους περιβάλλον.
0: Millennials, πες μου ξανά.
1: Οι millennials είναι μέχρι το 94 γεννημένοι.
0: Γεννημένη
1: μέχρι το 94, okay. Λογικά από το 83 μέχρι εκεί. Ναι.
0: 30 something.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: 30
0: Ωραία.
1: Something μέχρι 40 something.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οι millennials δηλώνουν ότι προτιμούν μια γρήγορη επαγγελματική πορεία που βασίζεται σε συνεχείς προαγωγές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θέλουν τίτλους ή λεφτά περισσότερα ή οτιδήποτε τέτοιο. Θέλω να γίνω διευθυντής. Θέλουν συχνά και σταθερά να αλλάζουν εργασιακά περιβάλλοντα και πράγματα με τα οποία θα καταπιάνονται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
0: Και αυτό να έχει και μια εξέλιξη.
1: Να έχει και μια εξέλιξη, αλλά κατά κύριο λόγο να μην είναι κάτι σταθερό που βαριούνται εύκολα, κατάλαβες. Okay. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουν να αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες στον επαγγελματικό χώρο που είναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι εσύ περίεργο.
0: Εσύ είσαι millennial.
1: Εγώ είμαι zillennial. Είμαι τελευταία χρονιά millennial.
0: Όχι,
1: καινούργια
0: είσαι
1: χρονιά.
0: Είσαι millennial, γιατί και εσύ θες να αναπτύξεις πολλές καινούργιες δεξιότητες.
1: Εγώ έχω πολλές.
0: Είχαμε που ζωγράφιζες στην Πάπια τώρα μέχρι τα τελευταίες μέρες, τώρα έχεις ξεκινήσει τη σύνθεση.
1: Στη μουσική σύνθεση. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα χόμπι.
0: Έχεις περάσει από το πατίνι, έχεις περάσει.
1: Τα ξέρω όλα όμως αυτά. Εμένα μου αρέσει να αναπτύσσω συνέχεια δεξιότητες. Δεν είναι το θέμα μου να γίνω τέλεια σε κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να ξέρω πολλά πράγματα για να το παίζω εξυπνάκιας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι μέσα στα πράγματα που θέλουν οι millennials, είναι πράγματα που τα θέλουμε όλοι μας νομίζω, ναι, μέσα στις άκρες, είναι η δυνατότητα τηλεργασίας, ένα καλύτερο ωράριο, το οποίο δεν σου τρώει όλη σου τη μέρα, το οποίο είναι και απίστευτο, δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Περισσότερη αυτονομία ή ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν εξαντλεί τον εργαζόμενο. Δηλαδή δεν με έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί μέσα και μου καίει τον εγκέφαλο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουν να έχουν μία αυτονομία.
0: Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές από τους millennials είναι αυτοί που αρχίζουν και βάζουν και όρια.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μόνο ένα όνομα. Είναι άνθρωποι, είναι θελοντές, είναι ιδέες, είναι δράσεις, είναι προσφορά. Ένα καλό δεν τελειώνει όταν το προσφέρεις. Περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεγαλώνει. Γιατί το καλό πολλαπλασιάζεται. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. Μια κοινότητα ανθρώπων που προσφέρουν. Γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη όλων μας. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας NU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: και η παρέα, η Ακάρη, ένα βήμα. Ένα βήμα μέχρι τη Μάλτα σας πάει η Genius Travel.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέλ. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ξεπάγωσε!
2: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta.
3: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
2: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 92,9 Kiss.
0: Πόσο κάνει 115-60?
11: 95.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
11: Άζωτο.
1: Το χαίρο πολύ.
0: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
11: Όλες.
0: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
11: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Enrique Iglesias και Heroes στην, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε να μάθουμε λίγο.
1: Ήξερες ότι...
0: Ξέρατε ότι οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά επιδόρπιο είναι πιο ευτυχισμένοι, πιο ελκυστικοί και ελαφρώς πιο διασκεδαστικοί.
2: Όλα τα έχω. Ελαφρώς πιο διασκεδαστικοί.
0: Από όσους δεν τρώνε.
2: Είμαστε πιο διασκεδαστικοί άνθρωποι εμείς που τρώμε επιδόρπιο.
0: Σου λέει λοιπόν ότι τα άτομα που επιτρέπουν στον εαυτό τους την προγραμματισμένη μέτρια απόλαυση των αγαπημένων τροφίμων τείνουν να βιώνουν λιγότερες αιμονικές επιθυμίες και να αποφεύγουν τους σοβαρούς κύκλους υπερκατανάλωσης και περιορισμού που υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση οδηγώντας σε μια πολύ πιο σταθερή συναισθηματική βάση.
2: Ναι, γιατί
0: είσαι εσύ σταθερά συναισθηματική?
2: Όχι. Αλλά σου λέει ότι άμα τρως επιδόρπιο, σημαίνει ότι ξέρεις τι ζητάς από αυτή τη ζωή.
0: Επίσης, η ζωή μου λέει για αυτούς που τρώνε επιδόρπιο, όχι για αυτούς που τρώνε τελεία.
2: Εσύ που τρώνε τον αγλέωρα.
0: Εσύ είσαι γλάρος. Τρως το ψάρι ολόκληρο.
2: Αυτή ωραία, μια μουσταραμά που φάγα χθες με ψωμί ζεστό. Μιλάμε.
0: Πού είναι το επιδόρπιο σε όλα αυτά που μου περιγράφεις?
2: Δεν φάγαμε μετά αυτό το ωραίο το καταήφημα το παγωτό.
0: Αυτό σου λέω. Τρως μόνο. Τελεία.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κοσμοτικής 92,9. Παιδιά, και είναι αυτή η ώρα τώρα που πρέπει να δούμε τι μας ξημερώνει αυτή η μέρα. Ο 9-11 δεν έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο.
1: Ακόμη δεν έχει πάρει. Καλά, είναι, εγώ που σου λέω, θα έρθει 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα τον περιμένει εσύ πάνω από την πόρτα όλη
0: μέρα. Δεν θα κοιμηθούμε σήμερα πάλι, σε ρί θα το πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια. Να δούμε, μπας και το ζώδιο λέει τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Λοιπόν, το εξάγωνο του ήλιου από το ζυγό με το Δία στο Λέοντα διαμορφώνει μια αισιόδοξη Πέμπτη γεμάτη ευκαιρίες για πρόοδο, κοινωνική δικτύωση και δημιουργικές πρωτοβουλίες. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα ζώδια της Φωτιάς, ο Κριός, ο Λέων και το Ξώτης και του Αέρα. Α, ο Δίδυμος, ο Ζυγός και ο Υδροχός. Ζωή και εσύ.
1: Και εγώ είμαι μέσα.
0: Του τρίτου δεκαημέρου. Εγώ είμαι του τρίτου δεκαημέρου.
1: Εγώ είμαι του πρώτη μέρα.
0: Τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί αγχώθηκα τώρα. Θέλω να δω πώς θα πάνε. Φίλε Κριέ, η Πέμπτη ανοίγει δρόμους και σου δίνει ευκαιρίες μέσα από ανθρώπους, συνεργασίες και προσωπικές επαφές.
1: Σταύρε μου, μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη στη δουλειά σου που σου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ή να προχωρήσει μια υπόθεση.

0: Έμα αρχίζει να αποκτά καλύτερη προοπτική.
1: Φίλε Λιοντάρη, επικοινωνίες, συναντήσεις, μετακινήσεις και συμφωνίες μπορούν να εξελιχθούν προς όφελό σου. Ενώ η αυτοπεποίθησή σου βοηθά να παρουσιάσεις αποτελεσματικά τις ιδέες σου.
0: Παρθένε μου, μια οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να παρουσιάσει θετική εξέλιξη ή να βρεις λύση σε θέμα που σε απασχολούσε χωρίς να θέλεις ακόμη να το κοινοποιήσεις. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωριστεί μια προσπάθεια που έχεις κάνει στο παρασκήνιο.
1: Για να δούμε και τον οροσκόπο μου. Φίλοι Ζυγή, η προσωπική σας παρουσία ενισχύεται και παράλληλα φίλοι, γνωριμίες, ομάδες και κοινωνικές επαφές μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για ένα στόχο σας.
0: Σκορπιέ μου, είναι καλή μέρα για να προετοιμάσετε τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα, να ολοκληρώσετε μια σημαντική εκκρεμότητα και να εμπιστευτείτε περισσότερο τη δουλειά που έχει προηγηθεί.
1: Φίλε Τοξότη, μια πρόταση που μπορεί να σε κάνει να κοιτάξεις πιο μακριά από τα συνηθισμένα έρχεται. Παράλληλα, μια είναι εξαιρετική μέρα για δικτύωση και για να μοιραστείς μια ιδέα με ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξή της.
0: Εγώ κεράκι μου, ο ήλιος βρίσκεται στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη και το εξάγωνο με τον Δία δημιουργεί ευκαιρίες για να προχωρήσει μια οικονομική συμφωνία. Χρηματοδότηση ή υπόθεση που αφορά κοινά χρήματα.
1: Λοιπόν, Ζωή, άκου τώρα και εσύ, υδροχόη, μια πρόταση μπορεί να σου επιτρέψει να κάνεις ένα σχέδιο μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά υπολόγιζες. Αν έχεις γεννηθεί περίπου 10 με 15 Φεβρουαρίου.
0: 20 Ιανουαρίου ημέρες έρχεται, εγώ κουβά πάλι.
1: Αξιοποίηση ιδιαίτερα τις επαφές της ημέρας για μια συνεργασία, συμφωνία ή γνωριμία που μπορεί να ανοίξει μια νέα προοπτική.
0: Σαράκια μου, μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη σε χρήματα που σχετίζονται με εργασία, αποζημίωση, ασφάλεια ή οικονομική συμφωνία. Παράλληλα, ένα εργασιακό άνοιγμα μπορεί να σου επιτρέψει να αισθανθείς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ νιώθω σήμερα ότι κάτι περιμένω. Αυτό που περιμένω. Αυτό που περιμένω. Θα έρθει.
0: Έλατε. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: μουσική.
1: Να σου κρατήσει λεπτά.
0: Λεπτά είπα.
1: Να σου κρατήσει λεπτά, εντάξει. Να μα κρατήσει και χοντρά και λεπτά.
0: Παρέα, με την καλύτερη παρέα, με έναντι του Νάνου επιτυχίε, χωρί διαφημίσει για 92 ολόκληρα λεπτά. Εμεί φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο το πρωί στι 7 η ώρα. Νταν. Ακριβώ. Το breakfast show θα είναι εδώ να σα κρατήσει και πάλι την καλύτερη παρέα. Παρασκευούλα αύριο, να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε τι καλύτερε στιγμέ σημερινή μα εκπομπή.
0: Να προσέχετε, να φάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σα. Έχετε μια ομπρέλα στη ζαντούλα και να περάσετε υπέροχα. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Είστε ο τύπος αυτός που το πρωί ξυπνάτε, σηκώνεστε, πλένετε δόντια, παίρνετε καφέ και φεύγετε στο πόδι? Ή είστε οι τύποι που ξυπνάτε δύο ώρες νωρίτερα, να φτιάξετε το καφεδάκι, να κάνετε λίγο ζουζού μου μου με το άτομο δίπλα? Να...
1: ή με το ζωντανό που έχετε στο σπίτι, γιατί άτομο δίπλα έχει να μπει σε αυτό το σπίτι 15.000 έτη.
3: Εννοείται ένα δύο ώρο πριν, είναι η μοναδική ήσυχη ώρα της ημέρας.
4: Φυσικά είμαστε ο τύπος που σηκώνεται, βουρτζίζει δόντια και είναι ήδη στο αμάξι και στη δουλειά. Τι είμαστε, τίποτα νορμάλ?
5: Η συνθήκη ξυπνάω και φεύγω δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σεισμού που έχεις και το τρομπόνι σου.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι τύπος του σηκώνομαι 5.30 για να φύγω 8 από το σπίτι.
0: Απαναγία μου.
6: Δεν μπορώ να το τρέξω, παιδιά.
0: Και την ησυχία μας όλα.
1: Ναι, απλά άκουσε με λιγάκι. Όλοι αυτοί που μας στείλαν ηχητικά που μας είπαν ότι εγώ θέλω να ξυπνήσω 2 ώρες νωρίτερα, ακούγονται λες και κοιμούνται ακόμη.
0: Με αδράνεια ύπνου, δεν σου είπα εγώ.
1: Με όλη την αδράνεια ύπνου.
0: Με θερίζει αυτή την περίοδο. Εμένα πριν μια εβδομάδα διαπιστώσανε μια μικρή διαρροή στο φυσικό αέριο. Πώς καταλαβαίνετε, χωρίς αέριο υπάρχει κρύο νερό στο σπίτι.
1: Ναι, γιατί δεν έχει θερμοσύφωνο, οπότε έρχεται και κάνει μπάνιο σε μένα.
0: Ακριβώς.
1: Με το ωραίο του, το μπουρνουζάκι, με τις ρίγες. Σαν το ζαχοδόγκανο έρχεσαι, κάθε φορά να κάνεις μπάνιο.
0: Σήμερα λοιπόν ήρθε να παραλάβει το δώρο της η Λίλη, μια από τις αγαπημένες μας ακροάτριες. Καλημέρα, Λίλη.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
7: Καλά, είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα. Απίστευτη εμπειρία που σας γνωρίζω από κοντά.
0: Λίλη έχει κερδίσει δώρο δερμοκαλλυντικά.
1: Με τα ηχητικά. Ποιο ηχητικό είχε στείλει? Σε ποιο παιχνίδι ήμασταν?
7: Για το πόδια, για την ποδαρίλα.
1: Για την ποδαρίλα, φυσικά. Φυσικά. Πλέον τα εστιατόρια φτιάχνουν τις τουαλέτες τους όσο πιο φαντασμαγορικές γίνονται.
0: Για έναν απίστευτο λόγο που δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Γιατί πλέον στα social media έχει γίνει trend να βγάζεις φωτογραφίες στις τουαλέτες. Και όσο πιο εντυπωσιακές είναι οι τουαλέτες,
1: τόσο πιο καλά πάει το story και το post.
0: Να κάνω καταγγελία σοκ πάντως. Οι τουαλέτες μπορεί να είναι πολύ ωραίες, τα φώτα εξακολουθούν να είναι άθλια. Πας να βγάλεις μια φωτογραφία και γίνεται καπέλο από πάνω, πατικώνεται.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι όμως κάποιες τουαλέτες που έχουν ωραίο φωτισμό και έχουν πολύ ωραίο vibe και είναι ωραίο να βγάζεις μέσα φωτογραφίες.
0: Μόνο στο Las Vegas έχω πάει σε τέτοιες τουαλέτες.
1: Δεν έχεις ταξιδέψει πολύ μάλλον. Μπορώ και στην Κυψέλη να σου βρω μια πολύ ωραία τουαλέτα.
0: Κερδίσουμε ένα χιλιαρικάκι. Νομίζω από τη σημαία μία άδεια τη δικαιούμαστε σήμερα.
8: Εντάξει, θα πρέπει να πάω στη δουλειά με το χιλιαρικάκι.
0: Έχουμε ακούσει καμιά απάντηση από χθες?
8: Ναι, κάτι έχω ακούσει.
0: Άντε Παναγία μου! Πήγαμε, καλή επιτυχία.
8: Ευχαριστώ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ? Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
8: Άλλο.
0: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
8: 300.
0: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
8: Πράγα.
0: Πόσο κάνει 69-31?
8: 38.
0: Ποιος μουσικός κατεβήκε?
1: Ήσουνα
0: πολύ καλή γαμό.
1: Ετοίμασε λοιπόν την τσαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
0: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
1: Κάτι, μη χαλάσεις και λεπτά από το κηλικείο.
0: Άνδρας λοιπόν, στο χώρο εργασίας του, προσπαθούσε να περάσει ένα τεστ ανίχνευσης ουσιών. Προφανώς είχε λερωμένη τη φωλίτσα του.
1: Λίγο.
0: Και σου λέει, τι να κάνω τώρα, δεν θα τη γλιτώσω αυτή με τίποτα. Πήγε πώς από εδώ, από εκεί, έκανε τα τηλέφωνά του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ούρα. Δανείστηκε ούρα από αλλού.
1: Δανείστηκε από τη συνάδελφο. Μαράκι, να σου πω.
0: Τι να μου δανείσεις λίγο τα πρωινά σου. Και δεν υπολόγισε κάτι.
1: Τι δεν υπολόγισε?
0: Ότι το αντίστοιχο Χριστινάκι ήταν έγκυος. Και έτσι ο τύπος αυτός βγήκε έγκυος.
1: Βέβαια, να μου πεις τώρα με τι διάβγεια να πας και να πεις. Λοιπόν, έχω μια τέλεια ιδέα. Καλά, είμαι πανέξυπνο.
0: Θα βαδιστώ από την Έλενα δίπλα.
1: Λοιπόν, Έλενα, φέρε λίγο και δεν θα με πιάσει κανένα. Είμαι μεγάλο τζιμπάνι εγώ.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Κάποια πράγματα.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
8: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
9: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
10: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Έκτος Δευτέρας Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk. Don't run. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, εδώ στον Kiss. Με αυτό συνεχίζουμε, ξεκινάμε καλύτερα την παρέα της προτελευταίας παρέας εβδομάδας. Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Προηγήθηκε η Λουάζ Βιόλα με το New Dawn. Και να δούμε λίγο τον καιρό. Η μέρα θα είναι πολύ πολύ όμορφη σήμερα, με ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 24 με 25 βαθμούς. Αύριο, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε αρκετή συννεφιά. Η θερμοκρασία υποχωρεί στους 20 με 21. Το Σάββατο θα έχουμε αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 9 το βράδυ. Η θερμοκρασία υποχωρεί και δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τέλος, για την Κυριακή 18 του μήνα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 23 βαθμών Κελσίου.

Buzz Persuades, Miley Cyrus, νέο LP, νέα κυκλοφορία, νέα δισκογραφική δουλειά και λίγο πριν η Κέρι Πέρι μας θύμισε το Watch It Burn που έχει μέσα της πολύ, πολύ, πολύ νεύρο και κάπου θέλει να ξεσπάσει η γυναίκα και μάλιστα προτείνει μέσω του τραγουδιού να ανάψει ένα τσιγάρο και να τα κάψει όλα. Όπως και να έχει, συνεχίζουν τα νέα, ξεκινάμε καλύτερα τα νέα της ημέρας με τι άλλο, μετά της οικονομίας, ένα θέμα που θα συνεχίζει να μας απασχολεί πάντα. Αλλάζουν λοιπόν οι καταναλωτικές συνήθειες σαν οικοκυριά υπό την πίεση του αυξημένου κόστους ζωής, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών και Λιανοπολιτών, που εξετάζει την πορεία των δαπανών από το 2008 μέχρι το 2025. Η συνολική ετήσια δαπάνη για είδη παντοπολίου φτάνει τα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, παρά την αύξηση των δαπανών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η πραγματική αγοραστική δύναμη παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2008. Η πίεση φαίνεται και στην καθημερινότητα, αφού οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές όπως είναι το κόκκινο κρέας, το πλήρες γάλα αλλά και το ελαιόλαδο, ενώ στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας, προσφορές αλλά και έτοιμα γεύματα. Την ίδια ώρα οι αυξήσεις στην στέγη και τα ενίκια περιορίζουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τρόφιμα και για άλλες βασικές ανάγκες. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, που προκύπτει είναι ότι τα νοικοκυριά πλέον δεν ξοδεύουν περισσότερα, αλλά αναγκάζονται να αλλάζουν τις επιλογές τους αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Εν κατακλείδη, σφίγγουμε το ζωνάρι όλο και πιο πολύ κάθε μα κάθε μέρα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun Weekend Nights.

35 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Προτελευταία παρέα για αυτήν την εβδομάδα, 5η 15 του μήνα. Ελπίζω να πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να χαιρετήσω αυτή την όμορφη γελιόλου στη μέρα του Οκτώβρη, τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Άνος Ιβογιωργάκης και μέχρι τη μία θα πάμε παρέα με το Kiss at Work. Λία που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, μία απίστευτη απάτη έλαβε χώρα στην συμπρωτεύουσα με θύμα μία άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Οι δράστες τηλεφώνησαν στο σπίτι της προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ, επικαλέστηκαν μάλιστα δίθεν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και την έπεισαν να συγκεντρώσει ό,τι χρυσαφικό είχε και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Λίγο αργότερα, συνεργοί μπήκαν στο διαμέρισμα της άτυχης γυναίκας και άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικού βάρους 38 κιλών. Η αξία της Λίας, παιδιά, ακούστε, υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες, ενώ η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο των τηλεφωνικών απατών με επιτίδιους να εκμεταλλεύονται το φόβο αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών και ιδιαίτερα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Λίγο πριν ακούσαμε τον Armin Van Buuren και την Sharon Den Adel στο In and Out of Love, προηγήθηκαν οι Exit και η Infinity με το Sweet Dreams, μια πολύ πολύ καλή διασκευή των Labouche, μεγάλη επιτυχία από την εποχή του 90. Τώρα σαν κοινωνία καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητα μας έχει πλέον αλλάξει. Μετά τον κορονοϊό και μετά βλέπουμε πράγματα, ακούμε πράγματα που μερικές φορές τα αυτιά μας δεν μπορούν να πιστέψουν. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Γιατί πολύ απλά, ακούστε την επόμενη είδηση. Σοβαρή υπόθεση λοιπόν συνέβη στα Γρεβενά με κατηγορούμενο έναν ιερέα, παρακαλώ, ο οποίος φέρεται να απειλούσε την 43χρονη πρώην σύντροφό του με τη δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών. Ο ιερέας συνελήφθη στο σπίτι του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλή, το λεγόμενο revenge porn. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε σχέση με την γυναίκα, αρνείται όμως όλες τις κατηγορίες. Έχει λάβει προθεσμία να δικαστεί την Παρασκευή, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον έχει ήδη θέσει εκτός καθηκόντων. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες να αναδεικνύουν τη σοβαρότητα των απειλών για δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού.

0: Το No, He Said What, Nothing But Thieves. Να το πάμε στην επόμενη βολτούρα στα μαγαζιά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ο Charles O και Tom Feeling ξεκίνησε και αυτό το ημίωρο, ενώ αμέσως μετά, όπως ακούσατε, στην παρέα ήρθε ο Young Gravy με τον Berry, αλλιώς Get Money, μια διαφορετική διασκευή του Never Gonna Give You Up από τον Rick Astley στην πάλι ποτέ 80's εποχή. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, επιδότηση που φτάνει τα 10, που μπορεί να φτάσει καλύτερα τα 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του διαβριμένου προγράμματος της δημογραφικής ανάπτυξης με στόχο να ενισχυθούν οι ακριτικές αλλά και οι ορεινές περιοχές που χάνουν πληθυσμό μέρα με τη μέρα. Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε 2 δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ η πρώτη μπορεί να δοθεί προκαταβολικά για τα έξοδα μετακόμισης. Στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, εντάσσονται η Δράμα, η Φλόρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα πανέμορφα Ιωάννινα, αλλά και η Θεσπρωτεία. Τώρα, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση εφόσον το επιθυμούν? Μονοπρόσωπα αλλά και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα αφορά μέχρι 1.000 νοικοκυριά και θα παραμείνει ανοιχτό το αργότερο μέχρι το τέλος του 2028. Η επιδότηση δίνει μια οικονομική ανάσα, όπως είναι η μετεγκατάσταση, και απαιτεί βέβαια σχεδιασμό, εργασία, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη αλλά και καθημερινές μετακινήσεις παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες. Το ζητούμενο όμως είναι σαφές: να γίνει η επιστροφή στην περιφέρεια που αδειάζει μια πραγματική και βιώσιμη επιλογή ζωής και όχι μόνο μια απλώς οικονομική ευκαιρία.

15 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ στον Kiss, στην πρώτη τελευταία παρέα αυτής της εβδομάδας, νέα κυκλοφορία από τον Natal και τον Senator στο Blind It. Και βέβαια να στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας με κάτι πολύ πολύ περίεργο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό, και βέβαια θα μεταφερθούν πολύ πολύ μακριά. Για μια λωρίδα γης λοιπόν, πλάτους μόλις ενός μέτρου, έχει προκαλέσει πόλεμο ανάμεσα σε ένα ορθόδοξο ιερέα και τη γειτόνισσά του στη Βρετανία. Η διαμάχη στο Gisley του δυτικού Yorkshire έχει οδηγήσει σε καταγγελίες αμφωτέρων, κάμερες ασφαλείας, αστυνομική παρέμβαση αλλά ακόμα και σύλληψη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πατέρας Ανατόλη Βίχροφ και η γειτόνισσά του Σαμαέμ Μπάρουζ, που διαφωνούν για τα όρια των ιδιοκτησιών τους, παιδιά. Η γυναίκα καταγγέλει καταπάτηση γης και συνεχή παρακολούθηση, ενώ ο ιερέας και η σύζυγός του αρνούνται τις κατηγορίες. Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο ασυνήθιση τροπή όταν κάμερα κατέγραψε τον ιερέα, ακούστηκε εδώ είναι το περίεργο και το αληθινό, να ραντίζει με αγιασμό τον επίμαχο φράχτη. Η σύζυγός του μάλιστα υποστηρίζει ότι πρόκειται για ευλογία με σκοπό να επικρατήσει ειρήνη. Τον περασμένο Μάρτιο μάλιστα η γειτόνισσα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση φθοράς σε θάμνο. Ωστόσο η ποινική δίωξη διακόπηκε λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Η διαμάχη όμως είναι εκεί και παραμένει πάντα ανοιχτή. Η Μπάρουζ δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια ζητώντας οριστική λύση για τα όρια της ιδιοκτησίας της. Και κάπως έτσι, παιδιά, μια λωρίδα γης μόλις ενός μέτρου έχει μετατραπεί σε μια πολυεπίπεδη δικαστική και γειτονική αντιπαράθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται ακόμα το τέλος. Περίεργο, παράξενο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό.

0: Είμαστε ήδη στα 25 λεπτάκια μετά τις 11, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια πολύ πολύ μικρή διαφημιστική διακοπή, θα βάλουμε μια άνω τελεία και τα λέμε σε λίγο με περισσότερα ενδιαφέροντα νέα και βέβαια πολύ πολύ αγαπημένα 90's του ναού. Οπότε μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay
1: tuned on Kiss FM. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Πήραμε μία γεύση από την extended version του Easy Love από την Vicky Benson, γυρίζοντας έτσι στην αγαπημένη εποχή των 80s, και όπως ακούσατε προηγήθηκε

την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, καθώς προσπαθούσαν να διακρίνουν αγγλικούς ήχους που δεν υπάρχουν στη μετρική τους γλώσσα. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, έδειξαν ότι όσοι αντιλαμβάνονταν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μικρές διαφορές στους ήχους, μάθαιναν ευκολότερα και την σωστή τους προφορά. Αντίθετα, άλλοι δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν τους νέους ήχους από εκείνους που είχαν ήδη συνηθίσει. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι μόνο γραμματική και αποστήθηση. Η συστηματική ακρόαση, η επαφή με φυσικούς ομιλητές αλλά και η εξάσκηση στην προφορά μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι σαφές. Για να μιλήσουμε καλύτερα μια ξένη γλώσσα, χρειάζεται πρώτα να εκπαιδεύσουμε το αυτί μας να αναγνωρίζει τους ήχους της.

Μας αρέσει πάρα πολύ το Messi από την Lola Young και λίγο πριν θυμηθήκαμε το The Dead Dance με την Lady Gaga αλλά και την Vicky Benson που μας γύρισε στα αγαπημένα 80's με το Easy Love. Ήρθε η ώρα να σας ταξιδέψουμε ή τουλάχιστον να κάνουμε κάποιες προτάσεις αν θέλετε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς και να εξερευνήσετε βέβαια την χώρα μας και τις ομορφιές που κρύβει. Ένα παραμυθένιο σκηνικό αποκαλύπτουν οι καριές του Πάρνωνα εδώ στην Πελοπόννησο, όπου τα φθινοπορεινά χρώματα συναντούν την ιστορία αλλά και το μύθο. Στον προάβλιο χώρο του ναού της κίνησης της Θεοτόκου στέκουν 4 υπεραιωνόβοι πλάτανοι που σύμφωνα με την τοπική παράδοση συνδέονται με τον βασιλιά της Σπάρτης Μνέλαο. Ο μεγαλύτερος, με κορμό διαμέτρου άνω των 4 μέτρων, έχει ενταχθεί στο δίκτυο αιωνόβιων δέντρων της Ελληνικής Επανάστασης και μάλλον λόγω της σύνδεσής του με τους αγωνιστές του 21. Στην αρχαία Ακρόπολη του χωριού βρίσκεται το μνημείο των Καριάτιδων, το οποίο κατασκευάστηκε το 1983 και τιμάει την αρχαία παράδοση της περιοχής. Οι καριές, τέλος, αποτελούν ένα ξεχωριστό προορισμό όπου η φυσική ομορφιά του Πάρνωνα συναντάει την ιστορική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Αν θέλετε λοιπόν να επισκεφτείτε τις καριές, εδώ είναι, να δείτε τα αξιοθέατα και βέβαια πάνω απ' όλα να περάσετε και πολύ πολύ όμορφα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Πρώτο τελευταίο μήνυμα, τρία λεπτά και μετά τις 12, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 5η 15 του Οκτώβρη. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, να βάλουμε στην παρέα αλλά και στην κουβέντα τα της τεχνολογίας. Συναγερμός για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε ένα περιστατικό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου μοντέλο της εταιρείας Anthropic υπέβαλε ψευδή καταγγελία για υπόθεση ανθρωποκτονίας μέσω ιστότοπου της Φιλαδέλφειας. Η αστυνομία επεσήμανε άμεσα την αναφορά ως ανεπιθύμητη και διερεύνησε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των συστημάτων ή των δεδομένων της, ωστόσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση 2 μηνών στην ενημέρωσή της από την εταιρεία. Σύμφωνα με την Anthropic, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτοματοποιημένων δοκιμών, καθώς οι οδηγίες προς το μοντέλο δεν απαγόρευαν ρητά την υποβολή ηλεκτρονικών φορμών. Η διαδικασία δοκιμών διακόπηκε, ενώ η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και το Λευκό Οίκο. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν και άλλες περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, εντείνοντας τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων και αποτελεσματικότερης εποπτείας των αυτόνομων συστημάτων. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά πλέον στην ζωή μας σε όλους τους τομείς και στα κοινωνικά δίκτυα και στην επιστήμη και παντού. Σημασία όμως έχει ότι ναι, μεν είναι καλή όταν την χρησιμοποιούμε με φιδό και όχι να την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο, γιατί πολλές φορές όλη αυτή η κατάσταση θα γυρίσει μπούμεραγκ. Εξάλλου, πιστεύω ότι οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας για τους λάτρες του είδους που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα θα πω το iRobot με τον Will Smith, έχουν ένα ψήγμα αλήθειας για τα μελούμενα. Οπότε, όπως και να έχει, ακόμη και εγώ, παιδιά, χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, δεν το κρύβω, αλλά πάντα πρέπει να ξέρουμε να ενεργούμε με ασφάλεια και να μην το παρακάνουμε, γιατί καλή η τεχνολογία όταν μας βοηθάει. Όταν όμως γίνουμε χμάλωτοι της, εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
1: Ακούω Kiss FM, γιατί με ανεβάζει. Μου αρέσουν πάρα πολύ και τα 90s και το σήμερα. Kiss 90s.

Αγαπημένα 90's Now, back to back εδώ στον Kiss, 14 μετά τις 12, είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο. Eric Prydz, Call on Me, λίγο πριν Illusion με την Dua Lipa και Monkeys με Tov Novi στο Cherry Moon. Πιστεύω να θυμάστε την τριλογία, θυμάμαι καλά, των ταινιών «Η Μούμια», μια ταινία που έκανε γνωστό στην χώρα μας τον Brendan Fraser. Αν λοιπόν θυμάστε αυτή την ταινία, εγώ την βλέπω καμιά φορά, έτσι σας έχω καλά νέα, αφού επιστρέφουν στην μεγάλη οθόνη τόσο ο Brendan Fraser όσο και η Rachel Weisz μετά από 25 ολόκληρα χρόνια στην τέταρτη ταινία, καλά θυμόμουν, τριλογία της κινηματογραφικής σειράς «Η Μούμια». Τα γυρίσματα, παιδιά, έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λονδίνο με τον Fraser να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Rick O'Connell και τη Weisz σε εκείνο της Evelyn O'Connell. Η νέα ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου του 28. Θα πρέπει να κάνουμε αρκετή υπομονή, ενώ οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Με την σειρά του, ο Fraser δηλώνει ενθουσιασμένος για την επιστροφή, τονίζοντας ότι στόχος είναι να ξανασμίξει η παλιά ομάδα και να αναβιώσει η ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας του 1999. Οι φίλοι της σειράς περιμένουν πλέον να δουν το αγαπημένο κινηματογραφικό δίδυμο ξανά σε δράση μεταξύ αυτών και ο ομιλών. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ξυλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 21 0 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

33 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, στην πρώτη τελευταία παράδειγμα της εβδομάδας και στο τελευταίο ημίωρο στο Kiss at Work. Ο Harry Styles μας θύμισε το Watermelon Sugar. Να πάμε λίγο στα της υγείας. Αύξηση των κρουσμάτων του COVID αλλά και τη ζήτηση των αντιγυϊκών φαρμάκων καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τον κίνδυνο εφησυχασμού. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικού δημοσιεύματος, οι ημερήσιες συνταγές των αντιγυϊκών αυξήθηκαν από περίπου 10 στις αρχές του Σεπτέμβρη σε 115 μέχρι τις 14 του Οκτώβρη, μέχρι χθες. Παράλληλα, αυξημένες είναι και οι εισαγωγές ασθενών στο Αττικόν. Με τη σειρά του, ο καθηγητής πνευμονολογίας, ο Στέλιος Λουκίδης, επισημαίνει ότι τα συμπτώματα του κορονοϊού, όπως είναι ο πυρετός, η ρινίτιδα αλλά και η καταβολή, συχνά συγχέονται με εκείνα μιας απλής ίωσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί διάγνωση. Καλεί μάλιστα τους πολίτες να κάνουν έγκαιρα τεστ με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ώστε να αξιολογείται εγκαίρως η ανάγκη της όποιας αντιγυϊκής θεραπείας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημειώνει ότι η αύξηση των κρουσμάτων ήταν αναμενόμενη για τους επιστήμονες.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 38 μετά τις 12, να βάλουμε καλύτερα στην παρέα και τα μουσικά νέα της ημέρας. Θα μιλήσουμε για την πολύ αγαπημένη μας και πολύ αγαπημένη σας Celine Dion. Γιατί πολύ απλά η Mattel κυκλοφόρησε την επίσημη κούκλα Barbie Signature με την Celine Dion. Η τιμή της είναι περίπου στα $60. Η εμφάνιση της κούκλας, από ό,τι διαβάζω, αποτελεί φόρο τιμής στο ναυτικό, με το φόρεμα με τα μακριά μανίκια Michael Cross, το οποίο φορούσε η Celine όταν ερμήνευσε το θρυλικό My Heart Will Go On το 1998. Το μπλε κολλιέ που φοράει η κούκλα είναι εμπνευσμένο από το κολλιέ που είναι γνωστό ως η καρδιά του ωκεανού και το οποίο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κινηματογραφική επιτυχία του 1997. Τα μαλλιά της κούκλας είναι πλεγμένα σε χτένισμα και φοράει επίσης ένα ζευγάρι σημαίνια σκουλαρίκια. Η Celine Dion τώρα με τη σειρά της δήλωσε: είναι πραγματική τιμή να γίνω μέλος της κληρονομιάς της Barbie, όπου έχουμε και την Miley Cyrus, αν θυμάστε, με μια κούκλα εμπνευσμένη από μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου. Έτσι για την ιστορία να σας πω, παιδιά, ότι η Celine Dion δεν ήθελε πουδενή να ερμηνεύσει το My Heart Will Go On, γιατί πολύ απλά δεν της άρεσε. Την πιέζανε πάρα πολύ να το ερμηνεύσει και τελικά με μία και μόνο λήψη, έτσι, το έκανε αριστούργημα, γιατί πολύ απλά είχε κουραστεί να ακούει τα ίδια πράγματα. Λέει, ας το κάνω και τέλος. Και πραγματικά θυμάστε τι έγινε. Επειδή λοιπόν δεν ήθελε, με μία λήψη ερμήνευσε το My Heart Will Go On και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ελπίζω, όπως δήλωσε, αυτή η κούκλα να εμπνεύσει όλους να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση, να ακολουθούν τα όνειρά τους και να πιστεύουν στη δύναμη της δικής τους φωνής.

Είναι με τον Sean Paul, μας θύμισαν το Up για να προηγηθούν οι Iman Beck με το Belly Dancer, και καθώς είμαστε ήδη 46 μετά τις 12 και καθώς πλησιάζουμε επίσης στο τέλος, να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας για την θέαση αλλά και τις στοιχηματικές σας επιλογές. Για τους μπασκετικούς έχουμε Euroliga σήμερα. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε την αναμέτρηση της Fenerbahçe με την Partizan από το Nova Sport 4.

στις 9:30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ Nova Sports Start, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι στις 9:30 από το Nova Sport 5 και τέλος στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν από τη συχνότητα του Nova Sports Prime. Να περάσουμε τώρα στον αντίποδα στις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις της ημέρας. Conference League στις 8 παρατέταρτο με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από το Magenta Sport 3. Europa League την ίδια ώρα, Lech Poznan Leverkusen, Magenta Sport 6. Europa League 8 παρατέταρτο, Τσέλιε Ομόνια, Magenta Sport 7. Την ίδια ώρα, Lyon Crystal Palace, Magenta Sport 8. 8 παρατέταρτο, Salzburg Milan, Magenta Sport 9. Europa League στις 10 με την αναμέτρηση της Brighton με την Ζαλγκίρις από το Magenta Sport 3. Marseille Ολυμπιακός στις 10 από το Magenta Sport 4 και τον Antenna. Ρεν Όφι από το Magenta Sport 5 και τέλος Μπενφίκα Celtic Magenta Sport 6 και Θέλτα Juventus Magenta Sport 7. Πολλές αναμετρήσεις του Europa League. Την ίδια ώρα Hoffenheim Besiktas Magenta Sport 8 και τέλος για το Conference League στις 10 το βράδυ από το Magenta Sport 9. Μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση της Αταλάντα με την Πάφο. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα Πέμπτη 15 του Οκτώβρη ήσασταν στον ΚΙΣ. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Θοδωρής Σαραντόπουλος σε λίγο. Γιώργος Λάζαρος στις 3. Αργύρης Μιτσέλης στις 6. Και Γιάννης Μουτσόπουλος στις 10 το βράδυ θα ολοκληρώσουν τη σημερινή παρεούλα εδώ στον ΚΙΣ. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εδώ πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Πολλά πολλά φιλιά. We'll be right back.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
9: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
10: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
9: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Η Αχέπα δεν είναι μόνο ένα όνομα. Είναι άνθρωποι, είναι θελοντές, είναι ιδέες, είναι δράσεις, είναι προσφορά. Ένα καλό δεν τελειώνει όταν το προσφέρεις. Περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεγαλώνει, γιατί το καλό πολλαπλασιάζεται. Αχέπα Μεσσηνίας, μια κοινότητα ανθρώπων που προσφέρουν. Γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη όλων μας. Αχέπα Μεσσηνίας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Theatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
6: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: έως Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
1: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. All I want for Christmas is Kiss. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Best travelgenius.gr.
2: Τρεις και δύο στον 92,9 Kiss. Σε 23 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan για την παρέα στη δουλειά. Σε λίγα λεπτά έρχεται ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε. Θα ενημερωθούμε και για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε Mary J. Blige, θα ακούσουμε Spice Girls και Jason Derulo στον 92,9 Kiss. Στην παρέα ο Γιώργος Λάς.

0: FM, τη στον 92,9 Kiss και αύριο το πρωί στο Breakfast Show θα παίξετε για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα γίνουν δικά σας αν απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις σωστά. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Και τώρα, όπως κάθε ώρα, θα σας δώσουμε την απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις για αύριο.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Είναι Στεφάνη. Μάλλον θα βρέξει αύριο το βράδυ. Διαβάζω, τα σύννεφα θα μας κάνουν παρέα και το Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο λίγο πιο κάτω από τους 20. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Jelly Halliwell. Ακούμε πάντα 92,9 και εσύ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: 92,9 Kiss.
6: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
5: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές στο πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Η Move Umbrella. Η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί και αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
13: Ξεπάγωσε!
14: Την ξεπαγώσαμε! Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
15: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
16: σε Christmas mode.
14: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
17: Η ώρα είναι 4 και 2 και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση και θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Raymond, θα ακούσουμε Lilywood και Michael Jackson που προηγείται στις πωλήσεις άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία στο διάστημα από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα. Ξεπέρασε την Olivia Dean, τον Harry Styles, τον Wicked και πολλούς άλλους. Την παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: Από τα καλύτερα τραγούδια του Michael Jackson, μισό λεπτό να σταματήσω να χορεύω. Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη. Και έρχεται τώρα ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε αύριο.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν, η απάντηση είναι πάνκρεας. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Ποσειδόνος και στη Βουλιασμένη. Συνεχίζουμε με Lady Gaga μαζί με Bradley Cooper. Σε λίγο η Sabrina Carpenter θα μας κεράσει εσπρέσο εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 15 του μήνα στον 92,9 Kiss. Κάθε ώρα, όπως πριν λίγο, αποκαλύπτουμε στον αέρα απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Παίζετε στο Breakfast Show, όπως ξέρετε, και πρέπει να απαντήσετε σε 10 ερωτήσεις για να κερδίσετε. Γι' αυτό, όσο περισσότερο ακούτε, ακούτε και τις απαντήσεις της αυριανής και θα κερδίσετε πολύ εύκολα. Δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο site μας kiss929.gr. Σήμερα το πρωί έτυχε να γνωρίζω κάποιες απαντήσεις και φώναζα μόνος μου. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο Breakfast Show των 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιο είναι το όνομα του πιστού σκύλου του Αστερίξ?
3: The Fix.
2: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός πρώτος αριθμός?
3: Άλλο.
2: Πόσα μέλη βουλευτές εκλέγονται συνολικά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο?
3: 300.
2: Ποια πόλη είναι πρωτεύουσα της Σκωτίας?
3: Πέρα.
2: Πόσο κάνει 69-31?
3: 38.
2: Ποιος μουσικός κατεβήκε?
4: Ετοίμασε την τσαντούλα σου, βάλε μέσα τα πραγματάκια για τη δουλειά.
2: Βάλε ένα τοστάκι να φας το διάλειμμα.
4: Κάτι, μη χαλάσεις και λεφτά από το κηλικείο.
2: Κορίτσι μου, καλό να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό. Θυμηθείτε, κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή, 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 90s to now. 92,9 Kiss. Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
5: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μόνο ένα όνομα. Είναι άνθρωποι. Είναι θελοντές, είναι ιδέες, είναι δράσεις, είναι προσφορά. Ένα καλό δεν τελειώνει όταν το προσφέρεις. Περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεγαλώνει, γιατί το καλό πολλαπλασιάζεται. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας, μια κοινότητα ανθρώπων που προσφέρουν. Γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη όλων μας. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
0: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τζιτζίκι, coffee and snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός, μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
4: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 21 0 32 32 2.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, προσθετικά. Όλοι καλά, όλα καλά.

96,8 για τη Μυτιλίνη Σλαμ, 101,5 για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website αλλά και το app, όπως σας είπα και πριν. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Τα μηνύματα σας τα περιμένω, το είπαμε. Στο website και το app, τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά για εσά, εδώ δουλεύετε τόσο πολύ τα social. Πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Πανέμορφο με γούστα. Σε μοναδικό remix

μου θυμίζει αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω. Όλο αυτό. Anyway, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Και σήμερα Πέμπτη. Φυσικά έρχονται όλες οι

σαν του φθινοπόρου, ακριβώς όμως, με καιρό φθινοπορεινό αλίμονο, αν μη τι άλλο. Εδώ στη Μυτιλήνη βλέπω, βάσει προγνωστικών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καταιγίδες το Σάββατο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και βλέπω να ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία που έχει ήδη πέσει από την ερχόμενη Κυριακή. Anyway, αυτό όμως που μας αρέσει και μας βολεύει γενικότερα όλους είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που ξεκινάει να φαίνεται μπροστά μας στον ορίζοντα.

Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Παλαιότερο βεβαίως. More Life ο τίτλος. Από Καλούσα και Μαλώνα. Και πάντα όταν τρέχω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό μετά το More Life, το More Love. Σε remix του Rambo, οπότε θα το έχω μετά. Εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς όσο το πλήσω σήμερα Πέμπτη, θα σας μιλήσω για κάποιους που πληρώνονται 2.500 ευρώ το μήνα για να μετράνε πιγκουίνους. Κι όμως. Θα μεταφερθούμε στην Ανταρκτική γι' αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε κι εσείς.

πόλεμος και είναι, από ό,τι λέει το AI, αρκετά κοντά. Και τέλος θα μιλήσουμε για το τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό, ηλικίας 18-54 ετών, ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning, τα λεγόμενα πολύ πρωινάδικα, μέχρι το Late Night.

φίλο Ιωάννη. Γεια σου Γιάννη. Που ακούει δυνατά DJ Mix από το γραφείο. Να παίρνω καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα, στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Φίλης και στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Hello then, how are you?

0: Πανέμορφο track, μου αρέσει πάρα πολύ από το πρόσφατο παρελθόν. More Loves, σε remix του Rumba και Enemy. Δύο υπογραφές από Μοζερέατ και Ken Music. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και δίνει καθημερινά δώρο σε εσάς, απίστευτο δώρο. Μια προσφορά του DJ Mix και της Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα, με περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας, οπότε το νου σας. Μπορείτε να πάρετε, να λάβετε συμμετοχή και να κερδίσετε μια πίτσα high protein, 8 τεμαχίων, μια σαλάτα high protein και cheesecakes, tropical crunch bites, 4 τεμαχίων. Όλα αυτά πακέτο για κάποιον, κάποια τυχερό τυχερή. Ο διαγωνισμός γίνεται λίγο πριν τις 9, η κλήρωση μάλλον γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 μέσα από το djmix.gr, τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Ανακοινώνονται μέσω story. Ο νικητής είναι η νικήτρια. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να πως θα πάρετε μέρος, κάντε like το συγκεκριμένο post. Αφού πρώτα έχετε ακολουθήσει τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Like στο συγκεκριμένο post. Tag δύο φίλους στα σχόλια. Μπορείτε να κάνετε περισσότερα σχόλια με διαφορετικά tag φίλων για να λάβετε περισσότερες, να έχετε περισσότερες συμμετοχές και να κάνετε μία αναδημοσίευση, ένα repost που λέμε το συγκεκριμένο ποστάρισμα στο προφίλ σας στο Facebook ή στο Instagram. Κάποιος κάποια τυχερός. We'll be back with the biggest hits. Stay
1: tuned on Kiss FM. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον KISS FM 89.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 4-4,5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Φυσικά 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα το 2026, με το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να είναι μπροστά μας και όλοι να κάνουμε σχέδια για το... τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, να το πω εντός εισαγωγικών, τι θα κάνουμε και τέτοια. Anyway, εύχομαι τα καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα. Το ποδόσφαιρο ενδιαφέρει περισσότερο σε Europa και Conference League, αφού έχουμε και τρεις ελληνικές ομάδες να παίζουν στα γήπεδα του Europa και του Conference League. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα, ευθύς αμέσως. Πριν από αυτό όμως να πω ότι τρέχει ένα τουρνουά στην Ουχάν, στην Κίνα. Το πρωί τα χαράματα σήμερα σε 6, η Σάκαρη αντιμετώπιζε την Σλοβάκα Ποχάνκοβα και τα κατάφερε 2-0 σετ, 6-1-6-4 για να περάσει την επόμενη φάση στους 8. Ήταν το απόλυτο φαβορί της και λέω απέναντι σε αυτήν, κέρδισε και πιο πριν από αυτήν ήταν μεγάλο όνομα, την Κόστιουκ, και συνεχίζει δυνατά η Μαρία, μπράβο της. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, να σου πω για μπάσκετ, για τους φίλους της EuroLeague Basketball, ότι υπάρχουν παιχνίδια με όχι ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 παρατέταρτο το Fenerbahce Partizan, στις 9.30 το Olympia Milano Dubai, την ίδια ώρα το Valencia Maccabi Tel Aviv και στις 10 το Real Madrid Lyon Villeurbanne. Ενώ πάμε στο ποδόσφαιρο με ελληνικό ενδιαφέρον, όπου στο Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Marseille εκτός έδρας. Το παιχνίδι είναι στις 10, σε απευθείας μετάδοση από την Κοσμοτέ. Και φαντάζομαι κάποιο παιχνίδι πρέπει να έχει ο Αντένα. Δεν τα έχω δει, πραγματικά θα σε ενημερώσω αργότερα. Να τα παιχνίδια βγαίνει σήμερα στο Europa League, με ξεκίνημα από τις 8 παρατέρατο για κάποια. Αλκμαρ από Ελ Μπερσεβά, Σέλιε Ομόνια την ίδια ώρα, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρυσταλ Πάλας, Ρουαγιάλ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Βελγική απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 8 παρατέρατο και αυτή. Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Σπάρτα Πράγα Λίλεστορμ, Τορέντσε Σάντερλαντ και στις 10 Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμου Στρουγκράτ, Σέλτα Φίγκο Γιουβέντους, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχ, Φενέρμπαξε Βικτόρια Πλιζέν, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Γιαγκελόνια Αράτ Αρμένια, Μαρσέικ Ολυμπιακός είπαμε και αυτό στις 10, Ναϊμέγγεν Λεύκη Σόφια και Ρεν Όφι και αυτό με υλικό ενδιαφέρον στις 10 το βράδυ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό που παίζει conference, να πω ότι το παιχνίδι ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει στις 8 παρατέρατο. Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρακ Μπαντζαλούκα, ομάδα από τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη, και αν δεν κάνω λάθος, κάποια ομάδα ελληνική είχε παίξει με αυτή στο γήπεδο.

Καμίλ και τα Μάικ. Στη Μυτιλήνη το λένε όλοι Spice, yeah. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία, Λαράδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Ενώ σε αυτό το σημείο, το θέμα είναι τεράστιο, θα σας μιλήσω για... και θα πάμε Ανταρκτική κατά κάποιο τρόπο, όπου εκεί πληρώνονται 2.500 ευρώ το μήνα για να μετράνε πιγκουίνους. Πού στην Ανταρκτική? Δεν ξέρω, μπορείτε να το κάνετε και εσείς αυτό? Εσείς θα μου πείτε. Μισθό έως 2.500 ευρώ το μήνα. Προσφέρει συγκεκριμένη εργασία στην Ανταρκτική για 5 μήνες, παρακαλώ, με καλυμμένα έξοδα ταξιδιού, διαμονής αλλά και φαγητού, αλλά και συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές. Αυτό μην το ξεχνάτε. Μια πιθανή εργασία σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ανταρκτικής, περιτριγυρισμένος από πάγο, χιόνι και πιγκουίνους, ίσως δεν είναι ιδανική δουλειά για κάποιον μη επιστήμονα ή τέλος πάντων εξερευνητή. Ωστόσο, προσέξτε, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με την περιοχή UK Antarctic Heritage Trust προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό, αν θέλετε, το απομακρυσμένο περιβάλλον με μηνιαίο μισθό περίπου 1.700 με 2.500 ευρώ ανάλογα τη θέση. Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής αλλά και την αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής. Προορισμός είναι το Port Lochroy, μια πρώην βρετανική βάση που βρίσκεται στο νησί Goodyear, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η εγκατάσταση ιδρύθηκε το 1944 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την ευκαιρία να το πω γι' αυτό. Εγκαταλείφθηκε αρχικά το 1962 και ύστερα αποκαταστάθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, κατάστημα αναμνηστικών και ταχυδρομείο, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι πως φιλοξενεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της τοπικής άγριας ζωής, βεβαίως. Τέλος να πω, ο οργανισμός επιλέγει κάθε σεζόν μια μικρή ομάδα 4-5 εργαζομένων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υπεύθυνοι της βάσης και του καταστήματος, καθώς και βοηθοί γενικών καθηκόντων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των τουριστών, την ενημέρωσή τους για την ιστορία της περιοχής, την πώληση προϊόντων και τη διαχείριση της αλληλογραφίας, το γνωστό ως

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fun και η επιχείρηση Alley Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο, διεύλος επικοινωνία στο website αλλά και το app. Τα προσωπικά μου social media εκεί, εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Λίγο πριν Sunset in Pretoria από Simza και De Maya.

πριν κάποιες ώρες, τυχαία. Έχει ξεπεράσει τις 1000, τα 1000 downloads και προσεγγίζει τα 1400. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους γι' αυτό, πραγματικά.

πραγματικά. Καλά, θα το πούμε κάποιο στο τηλέφωνο, λέω, και να πω μια καλησπέρα και στο Θανάση από την Καλαμάτα, αλλά και στον Τάσο από την ίδια πόλη. Η Άντζελα μου στείλε από την Αλεξανδρούπολη.

giveaway από το DJ Mix και το RSV All Seasons Hotel. Κέρδισε ένα μαγευτικό τριήμερο τώρα για δύο. Ένα τριήμερο απόδραση για δύο αξίας προσεξέ 240 ευρώ. Το DJ Mix και το RSV All Seasons Hotel σε στέλνει στη μαγευτική σκάλα Καλονής της Λέσβου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου προσφέρουν την ευκαιρία να ζήσεις ένα υπέροχο τριήμερο με τον αγαπημένο σου, με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Φαντάσου ένα ξεχωριστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με χαλάρωση, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες σε ένα υπέροχο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Το δώρο περιλαμβάνει τρίμερη, όπως σας είπα και πριν, απόδραση για δύο άτομα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, συνολικής αξίας 240 ευρώ. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα ένας νέος τυχερός ή μία νέα τυχερή θα κερδίζει το δικό του τρίμερο. Πώς θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό? Ακολούθησε τη σελίδα DJ Mix στο Facebook και στο Instagram. Ακολούθησε τη σελίδα RSV All Seasons Hotel στο Facebook και στο Instagram φυσικά. Κάνε like σε αυτή τη δημοσίευση, θα τη δεις. Κάνε tag δύο φίλους ή φίλες στα σχόλια που θα ήθελαν να ζήσουν και εκείνοι μια τέτοια απόδραση. Κάνε repost, κοινοποίηση της συγκεκριμένης δημοσίευσης στο προσωπικό σου προφίλ για να μοιραστείς τον διαγωνισμό με τους φίλους σου. Κάθε Κυριακή πραγματοποιείται νέα κλήρωση και αναδεικνύεται ο νικητής ή νικήτρια της εβδομάδας. Η ανακοίνωση, το τονίζω, των νικητών θα γίνεται μέσα από την επίσημη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram μέσω story. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, νέος νικητής, νικήτρια. Η πρώτη Κυριακή θα είναι αυτή που έρχεται, σε τρεις μέρες δηλαδή, όπου θα ανακοινωθεί

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 210 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

26-27, η περίοδος 28-2035 όμως είναι αυτή που κατά την οποία σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται ανησυχητικά. Αυτά τα χρόνια αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία μια σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κάτι μεγαλύτερο, ενώ αν έπρεπε να προβλέψει μια ημερομηνία θα έλεγε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτά λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο, ενώ ακόμα και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρει πως κάτι τέτοιο είναι προς το παρόν εξαιρετικά βέβαιο και δεν είναι εύκολο να γίνει πρόβλεψη για σχεδόν μία δεκαετία στο μέλλον, μιας και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόλις μέσα σε λίγους μήνες ή ακόμη και ώρες. Αυτά. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα φυλάξει και το είχα σημειώσει να το τρέξω σήμερα. Από την Fiona Craft, You Know ο τίτλος. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω κάνει ένα κλικ και κάνω πιο πάνω ήδη τα ακουστικά και το απολαμβάνω εσείς. Μιλώντας για το εσείς, να στείλω χαιρετισμούς. Καλησπέρα στον Πάνο. Πού είσαι παλιό φίλε, καλά. Να πω μια καλησπέρα και στον Γιώργο και στον Σωτήρη. Η Δέσποινα είναι στην παρέα μας και ζητάει τραγούδι. Θα προλάβω φαντάζομαι στο τσάκ στο επόμενο ημίωρο.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσίλης κοντά σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8. Ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει άλλα πράγματα, πραγματικά. Σας έχω πάει κάπου αλλού, σας ταξιδεύω κάπου αλλού, okay, το ξέρω. Εμένα μου αρέσει προσωπικά και όταν υπάρχει υπογραφή.

είμαι έτοιμος να κάνω κάποιες ψηλοαλλαγές τώρα, να τρέξω ένα τραγούδι που μου ζητήσατε λίγο πριν και είπα θα το κάνω πράξη και τελικά το βρήκα. Οκ, okay, εδώ είναι. Απλά για σένα που το ζητάς,

Το τραγούδι που ακούτε είναι νέα παραγωγή, υπόψη. Από Bontan και RRETT. Λέγεται Joga. Το remix το έχει κάνει ο Bontan. Και από τα τραγούδια που πιστεύω θα παίξουν γενικότερα αυτή τη σεζόν. Χειμώνας 2026-2027 σίγουρα. Και σε αυτό το σημείο ήρθε να σας μιλήσω για τηλεθεάσεις. Τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικία 18-54 ετών, ξεκινώντας από τα πολύ πρωινάδικα, τη λεγόμενη ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Πάμε για τις πρώτες τριάδες ανακατηγορία. Χθες λοιπόν στο Early Morning, πρώτο το Mega Κοινωνία, ώρα Mega με 19,6% στο δυναμικό κοινό, δεύτερο στο Sky, πρώτη εικόνα με 13,7%, στην τρίτη θέση ο Alpha Happy Day με 12,8%. Στις πρωινές εκπομπές, Mega πρώτο ξανά.

μεσημεριανές εκπομπές. Αντένα πρώτος αποκαλύψεις 12,8. Δεύτερος στο Sky Studio στις 3 με 7,6. Και Street Fest Open ρεπορτάζ τώρα με 2,8 μόλις τις 100. Στην απογευματινή ζώνη πρώτο το Mega και το Live News με 21,1%. Δεύτερο το Mega ξανά με το The Chase

χθες το Star με 11,5. Στην πιο δημοφιλή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, το Prime Time, πρώτο Μέγκα με τον αγώνα Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ με 19,8%. Στη δεύτερη θέση ο Αλφα, Μπαμπάς Αγαπώ με 17,9%. Στη θέση ο Αλφα, Μια Γυναίκα. Και πάμε τέλος στο Late Night και τις τρεις δημοφιλέστερες, το πρώτο, το Top 3 στο Late Night χθες. Αντένα πρώτος, Νύχτα Αποκαλύψεων με 17%. Δεύτερος ο Αλφα, Αυτοψία με 10,2% και στη τρίτη το Μέγκα και το Post Game με 8,9%. Αυτό που ακούτε είναι το Απάγκαλα Λουζ, ή καλύτερα Απάγκαλα Λουζ, τώρα δεν είπα καλά. Με άλλες υπογραφές,

Αυτό είναι το πρώτο λεπτό για σήμερα. Στα 7,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Και έχει το τίτλο Brain Hook. Να πω ότι έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια σε Europa League και Conference League σε 8 παρατέταρτο. Με τον Παναθηναϊκό να παίζει αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ. Να είναι στο 8 λεπτό, να κερδίσει πέναλτι στο 5 και να στοχεί και να μένει το 0-0.

DJ Mix Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσατε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, σας περιμένω και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι αγάπη να περάσετε υπέροχα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και φιλιά πολλά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα ντελικατέσεν και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μόνο ένα όνομα. Είναι άνθρωποι, είναι θελοντές, είναι ιδέες, είναι δράσεις, είναι προσφορά. Ένα καλό δεν τελειώνει όταν το προσφέρεις. Περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεγαλώνει. Γιατί το καλό πολλαπλασιάζεται. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. Μια κοινότητα ανθρώπων που προσφέρουν. Γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη όλων μας. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας.
4: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 098 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Grand Branch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
2: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε

Γότε τραγουδάρα, λέει η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Και να δεις τι σου έχω για μετά που λένε, Χριστίνα. Ούτως ή άλλως δεσμεύτηκα με την ανάρτησή μου σήμερα, πολύ πρωί, νωρίς-νωρίς, στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι απόψε θα έχουμε αρκετά τραγούδια από τον κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη Night Light στα μέσα Οκτωβρίου, 5η 15 Οκτωβρίου, και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, το λέω και το εννοώ και το διαπιστώνετε, από τις Βρυξέλλες. Σήμερα ξεκινήσαμε με κάτι από το χώρο της disco, αυτή την τραγουδάρα που λέει και η Χριστίνα, Don Ray, Got to Have Loving, από το 1978. Το τραγούδι αυτό ακουγόταν σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα. Ο τίτλος της ταινίας ήταν The Last Days of Disco, οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω ποιο μπορεί να ήταν το σενάριο, και πρωταγωνιστούσε μία από τις πιο όμορφες ηθοποιούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γιατί το παράκανε με το αδυνάτισμα, με τη δίαιτα. Είχε βέβαια και ένα πρόβλημα υγείας. Μιλάω για την Kate Beckinsale. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσαν η Kate Beckinsale και η Chloe Sevigny. Στην ταινία αυτή, The Last Days of Disco, ακουγόταν το Got to Have Loving από Don Ray. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα και να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα. Σε μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Olivia Newton-John και ο John Travolta. Twist of Fate. Στην ταινία ακουγόταν και το Prima Donna των Chicago. Εδώ η Olivia Newton-John. Και η χρονιά 1983.

Ωραία ταινία, λέει ο Σταύρος από την Ελευσίνα. Και του απάντησα στο chat, στην ιστοσελίδα της εκπομπής, στο nightlight.gr, ότι όντως, και μάλιστα είχα το soundtrack στη Warner Music τότε που ήμουν εμπορικός διευθυντής της συγκεκριμένης δισκογραφικής στην Ελλάδα. Και ανταπαντά ο Σταύρος, αυτό το έπαιξε κανένας τότε στην Ελλάδα ή μπα? Μπα, Σταύρο, τους παρακαλούσα. Ωραίο τραγούδι, pop, μια χαρά, synth pop. Hugh Grant, αυτός που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ναι, Hugh Grant, ξαναλέω, Pop Goes My Heart. Ήταν το 2007 και η ταινία Music and Lyrics, μια πολύ ωραία ταινία με πολύ καλή μουσική και χιούμορ, τρυφερή. Πρωταγωνιστούσαν ο Hugh Grant φυσικά και η γλυκιά Drew Barrymore. Η Αττική ακούει Nightlight. Μέσα από τη συχνότητα 98,1 του Athens Free Radio, η Χαλκίδα από τον Heart 94,2, η Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας από τον 100,6 Kiss, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία και η Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και η Δυτική Μακεδονία από τον Viva FM 95,3. Σε λίγο και τα πρώτα καλωσορίσματα, σε λίγο πληροφορίες και για το διαγωνισμό, ο οποίος απόψε είναι εντελώς διαφορετικός. Θα σας δώσω πολύ χρόνο για να απαντήσετε, θα σας εξηγήσω όμως γιατί. Για την ώρα, ένα ακόμη τραγούδι από ταινία και η ταινία, η συγκεκριμένη, ήταν η ταινία Johnny Brasco, σωστά, με πρωταγωνιστές Al Pacino και Johnny Depp, ηθοποιάρεσε, η πλοκή, FBI, μαφία κτλ. Η ταινία κυκλοφόρησε το 97, όπως είπα, το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε το ερμήνευσαν οι Miracles, την χρυσή δεκαετία της Soul, μέσα δεκαετίας 70, από τον Johnny Brasco, Love Machine, Part.

Πόσο αγαπημένο, πόσο ραδιοφωνικό, πόσο πολύ παιγμένο από το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες. Southside Johnny and the Asbury Jukes, Captured από το, πώς το είπα αυτό, Captured από το 1984, Αμερικανοί. Έχουν ερμηνεύσει μάλιστα τραγούδια του Springsteen και ο John Bon Jovi έχει παραδεχθεί ότι η Southside Johnny ήταν αυτή που του έδωσαν την έμπνευση να ασχοληθεί με το τραγούδι και πολύ καλά έκαναν. Το ποιο είναι τώρα το καθήκον μου? Να καλωσορίσω αυτούς που αποδεδειγμένα ακούν απόψε. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρο από την Ελευσίνα, Στέλιο από την Πτολεμαϊδα, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, Δημήτρη από το Χαλάνδρι και άλλους που έρχονται στη συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια έρχεται και κάτι άλλο. Ένα τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει οι Σουηδοί Αλκαζάρ, αλλά ήταν βασισμένο στο Spacer των Sheila and B Devotion του 79. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί λοιπόν με επιτυχία και από την Sophie Ellis Bextor, η οποία, όπως λέγαμε τις προάλλες, είναι παντρεμένη με τον μπασίστα των Feeling και έχουν 5 παιδιά και είναι και τα 5 αγόρια. Τι στο καλό το σερνικό βότανο είχε πάρει? Τέλος πάντων, οι επιτυχίες της πολλές, όπως το Take Me Home, το Murder on the Dance Floor, το Get Over You, αλλά και αυτό που ακούγεται ήδη και παίζει για τον νικητή του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, για τον Δημήτρη από το Χαλάνδρι, Sophie Ellis Bextor, Crying at the Discotheque.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μόνο ένα όνομα. Είναι άνθρωποι, είναι θελοντές, είναι ιδέες, είναι δράσεις, είναι προσφορά. Ένα καλό δεν τελειώνει όταν το προσφέρεις. Περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μεγαλώνει. Γιατί το καλό πολλαπλασιάζεται. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. Μια κοινότητα ανθρώπων που προσφέρουν. Γιατί η δύναμη της προσφοράς είναι η δύναμη όλων μας. ΑΧΕΠΑ Μεσσηνίας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Επειδή καλά τραγούδια δεν κυκλοφορούσαν πάντα σε single, να ένα παράδειγμα από τους Freiheit, το So Good είναι album track. Freiheit που κάποτε ονομάζονταν Münchener Freiheit. Είχαν πάρει το όνομά τους από μια πλατεία στη γενέτειρά τους στο Μόναχο της Γερμανίας. Münchener Freiheit, το λέω και το απολαμβάνω, σημαίνει Munich Liberty, ελευθερία του Μονάχου. Στο σταθμό άχου άχου και τα λοιπά η καρδιά μου. Επιτυχίες τους στο Keeping the Dream Alive, αλλά βέβαια και το Every Time, αγαπημένο τότε των ερασιτεχνικών σταθμών στην Ελλάδα. Freiheit, Münchener Freiheit, So Good από το 1988 και So Good που απόψε ακούτε όλοι και ανάμεσά σας και ο Στέλιος από το Λυκαβητό, ο Γιώργος από τη Βουλιαγμένη, ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου Hitmaster, ο Βασίλης από τα Γρεβενά, ο Γιώργος από την Αθήνα, η Νουνούκα, ο Ντίνος, ο Γιώργος και η Αργό από τους Τρακομακεδόνες. Η Αργό είναι τετράποδο, οπότε αναγκαστικά ακούει. Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια και Greg Stikos μαζί. Μανουήλ από την Αθήνα και Έφη επίσης από την Αθήνα. Σε λίγο έρχεται η ερώτηση. Ξαναλέω ότι απόψε θα σας δώσω πάρα πολύ χρόνο, αν όχι απεριόριστο, πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσετε στην ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση της οποίας απάντηση δεν βρίσκεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας δυσκολέψω. Ωστότε όμως έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό να ακούσουμε και ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία The Lost Boys. Ένα τραγούδι κλασικό των Doors από το 67 που το 88 διασκευάζουν με επιτυχία για την ταινία The Lost Boys ή Echo and the Bunnymen. People are strange.

Τι έβαλες, ρωτάει η Χριστίνα. Δεν αντελήφθην. Πάντως όταν βάζω κάτι το αντιλαμβάνονται. Love Goes Up and Down από τον Errol Brown, παλιότερα αρχηγός των Hot Chocolate, αλλά και με επιτυχίες στην προσωπική του καριέρα. Love Goes Up and Down από το 89. Love Goes Up and Down, που σημαίνει ο έρωτας πηγαίνει πάνω και κάτω. Εγώ ήξερα ότι πηγαίνει μέσα και έξω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό σε λίγο, αφού καλωσορίσω, είστε τόσοι πολλοί, ευχαριστώ πολύ και απόψε που αφιερώνετε αυτές τις δύο ώρες σε μένα και την τρελάρα μου. Καλωσορίζω και τον Χρήστο από την Αθήνα, γράφει εξαιρετική και απόψε η μουσική, γιατί και πότε δεν είναι, ρε Χρήστο, εξαιρετική η μουσική, γι' αυτό είμαστε όλοι κολλημένοι με το Night Light και εγώ πρώτος από όλους, ο πιο τρελός. Καλωσορίζω και την Άννα από τον Οροπό. Το επόμενο τραγούδι, αφού ξαναλέω σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός δύσκολος απόψε, το επόμενο τραγούδι ακουγόταν σε ταινία από το 1984. Jerry Knight και Ollie Brown, ως Ollie and Jerry τότε, στην ταινία Breaking Breakdance, τραγουδούν για την τρέλα αυτή τη χορευτική τότε, που νέοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεγίνονταν στους δρόμους και χόρευαν με αυτό το τρελό στυλ που συνδύαζε και στοιχεία χορού free jazz, θα έλεγε κανείς. Ollie and Jerry από το 84, There's No Stopping Us.

0: την προηγούμενη χρονιά το περίφημο Destiny. Η Vivian V, η οποία ήταν τραγουδίστρια της Ιταλοντίσκο, Ιταλίδα βέβαια, και μοντέλο, την είχε ανακαλύψει όταν ήταν 18 ετών ο περίφημος Κλαούντιο Σιμονέτη. Και βλέπω εδώ μια φωτογραφία της όταν ήταν μικρή, πιο μικρή, και μοιάζει λίγο με το κοριτσάκι της διαφήμισης με το θεϊκό και ολύμπιο νερό. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Μοιάζει, νομίζω μοιάζει. Έρχεται η ερώτηση τώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε, ή μάλλον να πω ένα τέταρτο, να πω 20 λεπτά εκεί κάπου, ένα τέταρτο σίγουρα. Θα κάνω την ερώτηση και από τον αέρα τώρα, αλλά θα τη διατυπώσω και στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat του nightlight.gr. Θα τη γράψω λοιπόν και εκεί. Θέλω να μου πείτε, όπως πάντα ο πρώτος ή η πρώτη έχει δικαίωμα, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση για απόψε, δύσκολη ξαναλέω, θα πρέπει να ψάξετε πολύ για να βρείτε απάντηση. Η ερώτηση έχει ως εξής: ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στην δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία Ψυχή και Σάρκα?
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

αγαπήσαμε και μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το C'est la vie, το 89, κυκλοφορεί και αυτό εδώ. Robin Neville, Somebody Like You.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τόκαμε. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

Sweet Lies, γλυκά ψέματα υπάρχουν άραγε. Ο Robert Palmer από την ομώνυμη ταινία Sweet Lies του 1988, με την μπλοκή να περιστρέφεται γύρω από έναν ερευνητή ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται το Παρίσι σε αποστολή και σύντομα γίνεται το αντικείμενο πόθου τριών όμορφων γυναικών, και τα προβλήματα αρχίζουν, λέει, όταν αυτές οι γυναίκες, νεαρές μάλιστα, συνειδητοποιούν ότι όλες τον ερωτεύονται. Αλλά τα είχα και εγώ αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και ζητώ εδώ και χρόνια να μου αναγνωριστούν και βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Robert Palmer, Sweet Lies. Στη συνήθι ηρωή της εκπομπής παίζει αυτή την ώρα το medley και κάνω την ερώτηση για το διαγωνισμό. Ωστόσο, η ερώτηση έγινε, δεν πίστευα, ξαναλέω, ότι θα απαντούσατε τόσο γρήγορα σωστά. Να δω πότε θα καταφέρω να σας δυσκολέψω. Όπως και να έχει όμως, το medley θα έπαιζε, το medley θα παίξει ούτως ή άλλως και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στο 1986. Κάποιες από τις επιτυχίες εκείνης της χρονιάς ήταν και αυτές.

Αμέσως μετά από το medley που μας ταξίδεψε μουσικά και νοερά στο 1986, το τραγούδι που αποτελεί και απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού που έκανα σήμερα, ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή στη δισκοτέκ στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ», με πρωταγωνιστές τον Κώστα Πρέκα και την Κορίνα Τσοπέη. Αυτό το τραγούδι ακουγόταν, «I'm gonna love you just a little bit more, baby», από τον τεράστιο Barry White. Και γράφει εδώ Δημήτρης στο chat του nightlight.gr: «Μας αρέσει που μας μιλάς για κινηματογράφο σήμερα. Πρώτον, Δημήτρη, μίλα για πάρτι σου, φιλαράκο. Πώς μιλάς εξ ονόματι όλων?» Αστειεύομαι, φαντάζομαι ότι σε όλους αρέσει που μιλάω για τον κινηματογράφο και μου δώσατε ιδέα. Σκέφτομαι να κάνω προσεχώς αφιέρωμα, θα τους θυμάστε ίσως οι παλιότεροι, οι άνω των 90. Θέλω να κάνω προσεχώς, σκέφτομαι μάλλον, να κάνω αφιέρωμα στον Τέλη Σταλόνε και την Τίνα Σπάθη. Μεγάλες δόξες του ελληνικού κινηματογράφου. Γερά σκαριά, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολύ σεξι είναι απόψε η εκπομπή και σεξι είναι και το επόμενο τραγούδι, γιατί κάποια κορίτσια εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωτάνε ή μάλλον δηλώνουν ότι για να γίνει σωστά χρειάζονται δύο. Ναι, σωστά. Two to make it right, από το 1981. Αυτές είναι οι

0: από τη χρονιά που πλέον οι δίσκο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Η εκδίκηση του πραγματικού ραδιοφώνου Night Light στους δέκτες σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη 10 το βράδυ με μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Τραγούδια σαν κι αυτό δεν μπορείτε να τα ακούσετε σχεδόν πουθενά αλλού. Δεν ήταν καν επιτυχία. Πόσο καλό όμως από το χώρο της Funk Soul ένα ντουέτο 1980 album track από το μοναδικό album που κυκλοφόρησαν οι Damion & Denita από το Damion & Denita album τους ακούσαμε το Being Alone. Πάμε και πάλι στον κινηματογράφο για να ακούσουμε μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία νούμερο 1 μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τραγούδι που ακουγόταν και στην ταινία του 87 Bright Lights Big City. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν Michael J. Fox, Kiefer Sutherland και η Phoebe Cates. Πόσο όμορφη ήταν η Phoebe Cates, τη θυμάστε και από την ταινία Paradise όπου ερμήνευε το μόνιμο τραγούδι. Εδώ όμως δεν την ακούμε, απλώς την ταινία έπαιζε μαζί, όπως είπαμε, Michael J. Fox και Kiefer Sutherland. Η ταινία Bright Lights Big City και το τραγούδι από το soundtrack. Mars και Pump Up the Volume.

παίζεις αναμνήσεις, όχι μουσική και τραγούδια, λέει εδώ ο Σταύρος. Τέτοια μου γράφεται και το παίρνω πάνω μου, έχω καβαλήσει το καλάμι. Και ο Νίκη από το παλαιό Φάληρο, έγραψες και πού είσαι ακόμα, να δείτε τι σας έχω για μετά, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Εδώ Τζον Σεκάντα σε ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του, που από όσο θυμάμαι δεν ακουγόταν σε ταινία, ήταν το 92 και ο Κουβανοαμερικάνος τραγουδιστής στο Just Another Day. Το επόμενο τραγούδι όμως ακουγόταν σε ταινία, ταινία η οποία τα είχε πάει και καλά εισπρακτικά και πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Άρμαν Ντασάντε και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Και η υπόθεση είχε ως εξής: δύο Κουβανοί αδέρφια φέρνουν από την πατρίδα τους καινούρια μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 50, η οποία μουσική είναι τόσο διαφορετική όσο και τα προβλήματα που τους περιμένουν. Από την ταινία The Mambo Kings, οι Mambo All Stars μαζί με τον Αντώνιο Μπαντέρας που ήταν εκ των πρωταγωνιστών, 1992, από το Mambo Kings, Tito Puente, Ram Can Can.

Και ωραία ταινία, ε. Τότε πηγαίναμε όλα τα πιτσιρίκια να δούμε την Kim Basinger σε διάφορες σκηνές της ταινίας που έβγαζε τα περίτα ρούχα, όχι όλα δυστυχώς, ενώ το φιλοθεάμον κοινό θα εκτιμούσε τέτοιες κινήσεις απαλλαγής των περιτών ρούχων. Mickey Rourke και Kim Basinger, ταινία 9,5 εβδομάδες. Ο Corey Hart από το soundtrack της ταινίας, Eurasian Eyes, Ευρασιατικά μάτια. Ωραία δηλαδή, ωραίο συνδυασμός. Ευρασιατικά μάτια, όμορφα. Αμυγδαλωτά ίσως. Και τώρα που είπα αμυγδαλωτά, πήγε το μυαλό μου στις πέτσες και θα μου πείτε Γιάννης Αδιόρθωτος. Από το τραγούδι το μυαλό σου στο γλυκό. Έτσι είναι. Με πιάνει ώρες υπογλυκαιμία, ειδικά το βράδυ. Λίγο πριν σας εγκαταλείψω και απόψε με πόνο καρδίας βέβαια, να ρίξω μαζί σας μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες ξαστεριά με 15 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι συννεφιά με κάποιες βροχές, πιο μετά με 19, στην Αθήνα τώρα λίγα σύννεφα με 16, αύριο αρκετά σύννεφα με 20, στη Χαλκίδα τώρα ρεΐ συννεφιά με 12, αύριο συννεφιά με 16, στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα τώρα 17, αρκετά σύννεφα και αύριο με 21, στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 18, αύριο αρκετά σύννεφα με 21, και στην Πτολεμαΐδα τώρα ρεΐ συννεφιά με 9, λιακάδα αύριο με 14. Να, ένα ακόμη τραγούδι τώρα από αυτά που δεν ακούτε αλλού, ένα album track από αυτή που έχει κάνει 4 γάμους και λέγαμε τις προάλλες ότι κανένας δεν κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Με πολλές επιτυχίες, αλλά όχι αυτό ως επιτυχία. Πολύ καλό όμως, από το 82, Sheena Easton, You Do It.

0: Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική Οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου, μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα, λέιζερ Αλεξανδρίτη, θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Spa, The Touch of Beauty.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς, είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
8: Kiss FM 89.
7: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
9: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.